0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: θέλεις και μια ζωή σκαμένη. Σημάδι για να μετράς.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι που κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω,

0: νούμερο. Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να προφυλαχτείτε από το
0: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιος θα σύρει το χώρο και στην Δευτέρα, βρε παιδιά.
2: Θέλετε να χορέψετε?
1: Ναι.
2: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Ό,τι γίνεται.
1: Προτιμώ το χορό.
3: Ναι. Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ.
1: Αυτό
3: δεν είναι εύκολο μάλλον πάντα.
1: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνος σου να κάνεις χορευτικά και
3: όλα. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, λέει η παροιμία.
2: Αυτό λέμε, πίδα. Λοιπόν.
3: Μοναχός σου χόρευε όμως.
2: Πρώτα χορεύεις και μετά κάνεις
3: τρία λεπτά. Παρακάτω, έλα.
2: Πέντε φορές την εβδομάδα, λέει, πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
3: Ούτε πέντε φορές, όχι το μήνα. Από χρόνο μερικοί.
2: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
1: Πέντε φορές.
2: Αν δεν το κάνετε, λέει αυτό, πέντε φορές την εβδομάδα. Δεν λέει αν είναι με την ίδια.
3: Όχι.
2: Μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
2: Αλλιώς παθαίνει, λέει, ψυχικό τραύμα.
3: Όλοι έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν. Ναι.
1: Παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς
3: είναι. Δεν κάνουμε πέντε φορές την εβδομάδα σεξ. Πέντε καταρχάς και να έχει.
1: Ναι,
3: να μην χρειάζεται να βγει. Άντε και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά πέντε φορές.
2: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εσύ θα μείνουμε, κυρίες και
0: κύριοι. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Ε, yeah!

Κοσμοράδιο 95,1. Χωρίς εσένα.

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα. Τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας.
2: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι.
3: Not.
2: Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
4: Θα τα αντέξω.
2: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη Σωτηρία.
1: Πώς το σερβίρε σε εμένα,
5: από το πουθενά μας είναι. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
7: Ναι, γεια σας.
8: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
7: Ράδιο.
8: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
10: Τσελίκα Recycling.
11: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
10: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
11: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
10: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
12: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
13: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
14: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
13: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
14: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
13: Σας περιμένουμε.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
15: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Μένουμε. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο χθες στο Κουκάκι. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά την έγκαιρη επέμβασή τους. Χανταϊός. Φετικός ένας Καναδός στη Βρετανική Κολομβία. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι χαμηλός. Την αναστολή των ερευνών για τον εντοπισμό των σωμάτων των 4 δυτών από την Ιταλία που βρίσκονται βαθιά μέσα σε υποθαλάσσιους πύλους στις Μαλδίβες ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μετά τον θάνατο ενός στρατιώτου Κουδίτη κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αποστολής με σκοπό την προσέγγιση των σωρών. Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο κατέκτησε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η. Μεγάλη νικήτρια ήταν η Βουλγαρία με το εξισηκωτικό κομμάτι Μπαγκαράγκα. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open. Ο Ανδρέας Βαζέος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο και έπιασε χρόνο για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και η Άννα Βλάχου. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρεια βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα με μαργαρίτες και γενικότερα με όμορφη διάθεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή, παιδιά, 17 του Μάη, με έναν πολύ ωραίο γλυκό ήλιο ήδη από τώρα που έτσι είναι νωρίς-νωρίς, μόλις 7 λεπτάκια μετά τις 8. Τι μου κάνετε, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Έχω έρθει να σε ξυπνήσω, να σου φτιάξω τη διάθεση, μαζί να προετοιμαστούμε για αυτή την πολύ όμορφη και σε ελπίσουμε χαλαρή ημέρα που θα κυλήσει πολύ πολύ καλά. Ο καιρός από ό,τι φαίνεται πάντως είναι, παιδιά, με το μέρος μας και εννοείται και εγώ έχω ετοιμάσει τέλεια εκπομπή. Ένα τετράωρο πολύ γεμάτο με μουσική, με νέα, με ειδήσεις και εννοείται με την επικοινωνία μας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, το ξέρεις τέτοια ώρα. Τα πράγματα είναι χαλαρά και εγώ κατέβηκα πολύ πολύ γρήγορα. Δεν έχει, παιδιά, κίνηση βασικά σε κανένα σημείο, ούτε ανατολικά, ούτε δυτικά. Είναι η πιο ωραία ώρα βασικά να φτάνεις όπου θέλεις μέσα σε 10 λεπτά. Πάμε τώρα στα δικά μας γιατί έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Έχω βάλει και καινούριο τη Νατάσα μέσα και κάποιο flashback. Αλλά τώρα θυμόμαστε αυτό από Μιχάλη Γατζηγιάννη. Χέρια ψηλά, δυνατά στο Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο πρωινό σου κούστα Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα βέβαια θέλουμε αγάπες, θέλουμε θετική διάβεση. Τι τα βρε παιδιά χθες αυτό με την Eurovision? Όχι, δεν τα πήγαμε καλά. Δηλαδή είχαμε άλλες προσδοκίες. Νομίζω το φέρτο του άξιζε κάτι καλύτερο, έστω στην πεντάδα, εξάδα. Εγώ το είχα στο μυαλό μου. Πήραμε τη 10η θέση. Ο Ακύλας σίγουρα πάντως έκανε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση και στον τελικό. Και σίγουρα νομίζω το αφήσαμε το στίγμα μας και στη Βιέννη. Και τώρα του χρόνου πάμε Βουλγαρία. Ωραία, θα είναι και κοντά μας. Λοιπόν, θα τα πούμε και συνέχεια περί Eurovision και τα σχετικά. Πείτε μου και εσείς αν το είδατε. Εννοείται, φαντάζομαι όλοι το είδατε. Δεν γίνεται έστω και λίγο. Βέβαια, κράτησε μέχρι πολύ αργά η συγκεκριμένη βραδιά, όπως πάντα. Τώρα, 6982-951-951 είναι το Viber για να μου πεις καλημέρα, να μου ζητήσεις αγαπημένο τραγούδι και φυσικά να το αφιερώσεις. Και βέβαια, τα λέμε και στα social. Μας ακολουθείς, έτσι. Facebook, Instagram, είμαστε παντού. Κάνε και ένα follow και στο TikTok και φυσικά και ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Και στα social μας ακολουθείς, έτσι. Facebook, Instagram, είμαστε παντού. Κάνε και ένα follow και στο TikTok και φυσικά και ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube.

μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενίω.

0: πονέσει.
1: Είπε και τι δεν είπε, η Διαδάμα, αγαπημένη αυτή έτσι, η όμορφη κοπέλα που έβαλε και πολύ ωραία παιδιά καινούριο τραγούδι. Το άκουσε, εννοείται εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή σε όλου, όπω μου έστειλε εδώ ο φίλο Βασίλη. Εδώ είναι και ο Βαγγέλη, εδώ είναι και η Δώρα. Καλημέρα σε όλου και σε εσένα που τώρα ξυπνά, αν για παιδιά είναι Κυριακή, αν δεν έχετε δουλειά και τα σχετικά, παιδιά και ιστορίε για να ξυπνήσει νωρί. Όχι, κάτσε και κοιμήσου. Ναι, εκμεταλλεύσου το βέβαια. Μα κάνει παιδιά υπέροχη μέρα σήμερα, δηλαδή εδώ έχει λουστεί το στούντιο κυριολεκτικά με το φως του ήλιου και μου φαίνεται ότι θα μας κάνει σήμερα και αρκετή ζέστη. Λοιπόν, θα δούμε. Όπως και να έχει, φτάσαμε και 17 του Μάη εσείως. Τα φιλιά μου σε όλους σας, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Σου έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό σήμερα. Θα σας αρέσει πολύ γιατί έχει να κάνει με φαγητό. Και εννοείται όλοι αγαπάμε το φαγητό και ειδικά το είδος αυτό που είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε λίγο όμως θα το ξεκινήσω. Ετοιμάζω και το σημερινό αφιέρωσέ το. Βρε, τι λέτε να βάλω σήμερα. Σκέφτομαι. Πείτε μου καμιά πρόταση κι εσείς. Σε λίγο ο Νίκος Γονομόπουλος θα μας τραγουδήσει και ο Αντώνης Ρέμος. Τώρα όμως θυμόμαστε αυτό το πολύ ωραίο και ρομαντικό από τη Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα, δυνατά παίζει φυσικά εδώ στο 95,1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάτια.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό της Κέτης. Υποσυνείδητο. Από Κέτη Γαρμπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό ζουκού, Κυριακούλα, παιδιά, αγαπημένη μέρα. Έτσι χαλαρή και ανοιξιάτικη, ηλιόλουστη επιτέλους. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Βλέπω εδώ χθεσινό backstage από Eurovision που εννοείται εκεί ήταν και το Κοσμοράδιο, το μόνο διαπιστευμένο ραδιόφωνο το οποίο βρέθηκε στη Βιέννη και μας μετέφερε όλο το βαλμό μέσα από τον Βασίλη Χαροκόπο και τον Τάσο Ριζόπουλο. Δέκατος, παιδιά, ο Ακύλας με το φέρτο. Είναι πάντως τόσο γλυκό παιδί. Πραγματικά μπορώ να πω έτσι ότι το βλέπω πάρα πολύ θετικά έτσι. Ο χαρακτήρας του βγάζει κάτι το πολύ καλό. Το πολύ θετικό είναι αυτό το οποίο εκπέμπει. Είδα και τις δηλώσεις του. Δήλωσε ότι έχει στεναχωρηθεί και ότι δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε έτσι μια πιο υψηλή θέση. Από εκεί και πέρα ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ και μας είπε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κυκλοφορήσει με καινούργια συνολικά 8 τραγούδια. Σίγουρα πάντως όχι, δεν χρειάζεται να είναι απογοητευμένος γιατί η παιδιά έδωσε νομίζω τον καλύτερό του εαυτό. Από εκεί και πέρα Eurovision είσαι πάντοτε, τα πράγματα εκεί είναι απρόβλεπτα. Αποτυπώματα τώρα θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Πέτρος Ιακωβίδης δυνατά παίζει που αλλού φυσικά εδώ στο 95 και 1.

0: Τι ωραίο τραγούδι από το Δημόνα Σασιάδη. Αγαπάω ακόμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο πριν τις 9, εδώ Κυριακή πρωί, στην παρέα μας. Κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς online. 17 παιδιά του Μάη σήμερα. Καλέ, πώς περνάει ο καιρός. Διαβάζω εδώ και βλέπω τα διάφορα για την Eurovision. Εσείς αλήθεια, πείτε μου τα σχόλιά σας. Δεν έπρεπε να πάμε καλύτερα. Νομίζω έχει δίκιο Ακύλας αυτό που μας λέει, ότι είναι όντως μας αδικήσανε. Λοιπόν, τώρα πάμε αλλού. Σε πάω στο σημερινό μας δώρο, το οποίο είναι πολύ ωραίο, χορταστικό, γιατί έχω για ένα νικητή να πάει φυσικά να διαλέξει πίτσα από την Pizza Fan, την συγκεκριμένη της κατηγορία από την Bianca Italian Fan, που έχει φανταστικές γεύσεις. Επίσης να σου πω ότι έχουν κάνει μια συνεργασία και με τον σεφ τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, οπότε και εκεί έχεις να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές γευστικές εμπειρίες. Η απόλαυση απογειώνεται όλα αυτά στην Pizza Fan, οπότε για ένα τυχερό, για ελάτε, για μαζευτείτε όλοι εσείς που είστε έτσι pizza lovers και στέλνετε μου τη λέξη Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber μας για να το διεκδικήσεις στο 69 82 951 951. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιζίνα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
3: Έλα που δεν μπόρεσες, ποιος ξέρει.
4: Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας. Πέρασα τρίκαλα.
5: Στείλαμε τρίκαλα.
2: Για πες.
4: Η Πέγγι Ζήνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα αψόγη και υπέροχη.
5: Συντή, ποιότητα συντή.
4: Αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστά ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένον κανέναν. Είπε το βουνό της, τον Μητροπάνο που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά. Είναι αυτό.
2: Έχατες
4: που...
2: μέχρι τέλος.
4: Σχεδόν.
2: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίσανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την παζαρούλα δεν φεύγανε. Αφού σκούπα την ονομάζουνε, λέει την.
5: Ορίστε, γι' αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα στις 11, αντιπολεμικό συλλαλητήριο διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μπροστά στο Ανατοϊκό Στρατηγείο, στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Αττική, τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά κάναβης. Παγκόσμιος συναγερμός για τον ιό Έμπολα μετά τους θανάτους σε Κονγκό και Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε νέα του ανακοίνωση τονίζει ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε αυτή μιας πανδημίας. Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο κατέκτησε τη 10η θέση με συνολικά 220 βαθμούς, η Κύπρος τη 19η, ενώ μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η Βουλγαρία με την Τάρα και το κομμάτι Μπαγκαράγκα. Ο Μίλτος Ντόγλου ξεκίνησε εντυπωσιακά τον ανοιχτό στίβο. Νίκησε τα Βεριώτια με άλμα στα 8,21 μέτρα. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο και Αναβίση, ακριβώς 5 λεπτάκια μετά τις 9, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα που τώρα έτσι ξυπνάς. Κοτούλες γλυκές. Παιδιά, τι ωραία μέρα έχει πάντως ξημερώσει. Δηλαδή, είναι να ξυπνήσεις νωρίς για να τη χαρείς αυτή την ηρεμία, αυτή την ησυχία που έχει τώρα και πολύ ωραίο ήλιο. Είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου, τα φιλιά μου σε όλους σας. Και σήμερα, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με πολλά και ωραία πράγματα. Βλέπω εδώ τώρα με την πίτσα φαν, κάνετε το χαμό σας. Άρα, αρκετή σιγά-σιγά μου έχετε ξυπνήσει. Λοιπόν, πείτε μου τα πλάνα σας, πώς θα εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα, τι έχετε κανονίσει. Και πάμε εγώ τώρα να σου πω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, αν έχει δηλαδή κίνηση αυτή τη στιγμή. Καλά, εντάξει, έβαλα τις κόρνες, αλλά τα πράγματα έξω είναι ακόμα αρκετά, θα λέγαμε, χαλαρά, παιδιά. Δεν έχει έτσι ιδιαίτερες καθυστερήσεις, λίγο περισσότερο έτσι σε κάποια σημεία εδώ βλέπω προς το κέντρο κυρίως φτάνοντας, αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά ήσυχα, θα έλεγα. Εντάξει, Κυριακή και μετά από Eurovision, τι άλλο θες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μάλιστα non-stop. Νάκη ο Σάκης μας που πήγε 2 φορές Eurovision, παιδιά, και είχε βγει, θυμάστε, 3ος και 7ος. Να, εδώ μέχρι και ο Σάκης μας. Λέτε να ξαναπάει. Ο Σάκης, γιατί να μην ξαναπάει. Στα καλύτερα μου, το ακούμε φυσικά μαζί δυνατά εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο.

0: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Τζιγιάννης, τι ωραίο τραγούδι, παιδιά, ολοκαίνουργιο και φυσικά εδώ το άκουσες και αυτό σε πρώτη μετάδοση. Είναι και φάτο και αναβαστικό, μ' αρέσει ο ήχος του. Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε χαμό από πρώτες μεταδόσεις, συνεχίζουμε με καινούργια πρώτη μετάδοση από αύριο, παιδιά, Δευτέρα, όπου θα ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ να μας τραγουδάει Να Μ' Αγαπάς, ένα τραγούδι που υπογράφει μουσική και στίχους ο Λευτέρης Κιντάτος και σου λέει ότι θα μας αρέσει πάρα πολύ, θα γίνει έτσι το φετινό hit του καλοκαιριού, λέτε. Πάντως έτσι λίγο που έχω ακούσει, πραγματικά είναι πολύ ωραίο από αύριο. Εδώ θα το ακούσει σε πρώτη μετάδοση και φυσικά μένει στην παρέα. Επανέρχομαι, ξυπνάτε σιγά σιγά και έτσι μεγαλώνει η παρέα μας. Ενώ σας φέρνω και το τραγούδι που προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος
3: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

βροχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Δεν το λέει πάρα πολύ έτσι δυνατά αυτό το τραγούδι, Αντώνης Ρέμος. Να μου πεις, Αντώνης Ρέμος είσαι, αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, ο οποίος κλείνει 30 χρόνια καριέρας και φυσικά θα τα γιορτάσει, παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη γενετήρα του, εδώ από όπου ξεκίνησαν όλα. Γι' αυτό κάνει save the date, γιατί μιλάμε για μια δωρεάν συναυλία υπερπαραγωγή στις 12 του Σεπτέμβρη στην παραλία μας. Τι θα γίνει, παιδιά, εκείνη την ημέρα στην παραλία, θέλω να μου πείτε. Στις 9 το βράδυ, να σου πω ότι είναι. Μία φορά γίνεσαι 30 και γι' αυτό λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος θα το γιορτάσει με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο και θα γίνει όντως πανικός. Νομίζω εκείνη την ημέρα θα κλείσουν τα πάντα όλα. 12 του Σεπτέμβρη, γιατί περνάει ο καιρός, έχετε στο νου σου. Καλημέρα σε όλους. Να βάλω ένα πρώτο ξυπνητηράκι. Είναι ακόμα νωρίς. Όχι, θα το βάλω. Θα το βάλω, γιατί πρέπει να ξυπνήσεις. Καθώς έχει, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρα με λιακάδα. Είναι ό,τι πρέπει πραγματικά για βόλτα, για ποδήλατο, για να βγεις τέλος πάντων έξω. Οπότε ναι, ξύπνα από νωρίς για να κάνεις τα προγράμματά σου. Τώρα εμείς συνεχίζουμε, εννοείται, με τέλεια διάθεση και επιτυχίες. Σε λίγο ωραία Ελληνίδου. Τώρα όμως καινούριο και αυτό. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One Disco DJ.

Αγαπημένος Μαζονάκης, λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Και παιδιά, να έχετε το νου σας, ποιοι σας καλούν και τι σας λένε χθες. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και μου λένε ότι είμαστε από τον ΔΔΕ. Τέλος μου και μου ξεκινάει μια ιστορία ότι κάτι γίνεται με το ρολόι μας και ότι υπάρχει μάλλον ρευματοκλοπή. Εγώ πραγματικά στην αρχή το χάβω, γιατί λέω εντάξει, δεν μου ζητάνε λεφτά, δεν μου λένε για κάρτες και για τραπεζικούς λογαριασμούς. Οπότε λέω μήπως όντως έχουμε κάποιο θέμα. Μέσα στα πολυλογώ κρατάει κανένα πεντάλεπτο και το τηλέφωνο, γιατί θέλουν να κάνουν διακοπή ρεύματος, λέει, για 2 μέρες στο σπίτι, ούτως ώστε να διορθωθεί τέλος πάντων η βλάβη. Κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι το πράγμα, ξέρετε, δεν κολλάει και το κλείνουμε. Και στο καπάκι, καλό εννοείται τον αληθινό ΔΔΕ που μου λένε ότι, ξέρετε, κάνουν τέτοια πράγματα, να έχετε το νου σας, γιατί κάποια στιγμή θα σας λέγανε να έρθουν στο σπίτι, να σας πάρουν με τα χρήματα, να σας κλέψουν και οτιδήποτε. Έχετε πια το νου σας, δεν ξέρω. Εγώ αλήθεια στην αρχή το έχαψα, πέστε η στιγμή μου με πέτυχε. Ήταν ότι έκανα πρόσφατα την αντάβια και με επηρέασε. Πάντως να ξέρετε ότι συνεχίζονται αυτά τα τηλεφωνήματα, τα οποία είναι καλό είναι να μεσοτύχουν και εννοείται να προσέχεις να μην την πατήσεις. 30-40 για τη συνέχεια από μέλισσες, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μαζί σου, Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια πριν η ώρα δείξει 10. Καλέ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Και παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα για τον Μπαγκαράγκα, για την Βουλγαρία λοιπόν και την Ντάρα. Η Ντάρα είναι πολύ διάσημη στη Βουλγαρία, δηλαδή είναι ήδη επιτυχημένη καλλιτέχνητα και τα σχετικά. Και παιδιά, συνθέτης του Μπαγκαράγκα είναι ο Έλληνας, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, που είναι γνωστός φυσικά συνθέτης για πάρα πολλές κιόλας επιτυχίες και πάντοτε συνδεδεμένος κιόλας και με την Eurovision. Δεν το ήξερα λοιπόν αυτό. Αυτός μίλησε πολύ θετικά για την Ντάρα και όταν πέρασε στον ημιτελικό, για την προσωπικότητά της και για την ενέργειά της. Και μπράβο λοιπόν, γιατί να, στην βουλγαρική συμμετοχή από πίσω υπάρχει φυσικά Έλληνας. Μάλιστα, είναι ωραίο παιδιά το Μπαγκαράγκα. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ πάντοτε κρίνω ότι αρέσει τα παιδιά. Βέβαια, να μου πει τα παιδιά όλα ήταν εξετρελαμένα με τον Ακύλα. Αλλά στην κόρη μου τον Μπαγκαράγκα άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και είδες τελικά βγήκε πρώτο. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Ναι, προσπαθώ να απαντήσω σε όλα. Στο μεταξύ σου ετοιμάζω το σημερινό αφιέρωσέ το που θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εσύ εννοείται μένεις εδώ. Επανέρχομαι πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι κάνεις, κουκλιάς,
3: ναι.
2: Ρίχνει το μπουτάκι του έτσι.
3: Όχι το μπουτάκι, είναι στο.
2: Δεν σου πάνω το μπουτάκι.
3: Λίγο πιο.
2: Στο γλουτό,
3: αν. Ναι. Γιατί διαβάσα μια έρευνα, λέει, που αν κάνεις, λέει, αυτή την ενέργεια, απελευθερώνεις ενδορφίνες. Είναι η ορμόνη έτσι που σε χαλαρώνει, που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά δεν διάβασα ακόμα αν είναι αυτός που χτυπάει ή αυτός που τα δέχεται.
4: Θες να δοκιμάσουμε. Να αρχίσω να χτυπάω, να δούμε. Άμα θα νιώσει καλύτερα. Εγώ θα νιώσω.
2: Όχι οπουδήποτε. Είναι αυτό το spanking που έχει και συγκεκριμένο.
3: Γιώργο,
2: λόγω νόημα και σε μια συγκεκριμένη φάση.
4: Μάθετε και εσύ και ρόγες, δεν πειράζει. Όπου βρω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφου Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα στις 11, αντιπολεμικό συλλαλητήριο διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μπροστά στον Ατοϊκό Στρατηγείο, στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Με απανοτές αναρτήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον για την ανακοίνωση του νέου κόμματός του, που εκτός απρόόπτου θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου. Άγιοι Ανάργυροι, τα τρία ανήλικα παιδιά ζούσαν υπό άδειλες συνθήκες. Μεταφέρθηκαν στο Πέδον, όπου δεν προέκυψε κάποιο για τους κακοποίηση, όμως ήταν υποζητησμένα. Οι γονείς τους συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς μετά από Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open. Ο πρωταθλητής κολυμβητής Ανδρέας Βαζέος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο και έπιασε χρόνο για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πανελλήνιο ρεκόρ και για την Άννα Βλάχου. Γενικά καλώς ο καιρός σήμερα, με λίγες τοπικές νεφώσεις ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης. Λοιπόν, έτσι με αυτό το τραγούδι, 4 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βρε καλημέρα στην παρέα. Βρε ξυπνάτε, εδώ βάζω κοτούλες, ξυπνητηράκια. Ναι, για να σας ξυπνήσω γλυκά και ωραία. Μαρίνα Ορδού στο μικρόφωνο. Κυριακούλα, παιδιά, έτσι μια πολύ όμορφη ηλιόλουστη Κυριακή, όπως θα έπρεπε να είναι, αφού είμαστε πλέον στην καρδιά κιόλας του Μάη, 17 παιδιά Μαΐου σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μέχρι λοιπόν τις 12 θα είμαστε μαζί. Βλέπω εγώ ακόμα τι γίνεται εδώ με την Eurovision. Εντάξει, παιδιά, υπήρξε μια απογοήτευση γενικώς στην ελληνική αποστολή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ανταποκρίθηκε και πάρα πολύ καλή η αλήθεια. Ο Ακύλας, όλοι περιμέναμε να πάμε καλύτερα από εκεί και πέρα. Εντάξει, η 10η θέση δεν είναι και τόσο τραγική. Τώρα λοιπόν θα δούμε που θα επιστρέψει ο Ακύλας, ο οποίος ετοιμάζει και καινούριο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Έχει περισσότερη κίνηση. Λοιπόν, κάτι παραπάνω κινείται, ξυπνάτε σιγά σιγά. Όμως χαλαρά, παιδιά, τα πράγματα και πάλι. Δηλαδή, δεν βλέπω ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Να, λίγο εκεί στην Παπαναστασίου και στην 3η Σεπτεμβρίου και 28 Οκτωβρίου έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή. Κλασικά, λίγο Μποτιλιάρη ή Μπότσαρη. Πάμε λίγο πιο κεντρικά, όπου έχει λίγο παραπάνω κίνηση στην 3η Σεπτεμβρίου, που σου είπα, και έτσι Μισκή μπαίνοντας. Εντάξει, κλασικά, παιδιά, λίγο τα στενάκια έχουν θέμα πιο πολύ, Παλαιών Πατρών, μετά η Εθνική Αμήνη και τέλος λίγο πιο χαμηλά. Εκεί λοιπόν στο ύψος της Βενιζέλου και της Κομνηνών. Κατά τα άλλα είμαστε ok. Πάμε τώρα στα δικά μας με πολύ ωραία τραγούδια που έρχονται. Αχ, και αυτός είναι ο Σάκης μας, παιδιά. Τώρα θα χορέψουμε, το θυμάστε αυτό. Ο τρόπος που κοιτάζει, βάλε ένταση. Καλημέρα.

0: Έχω εσένα. Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ στην παρέα μας, στο πρωινό σου κούθι, Κυριακή μας 17 του Μάη. Ξυπνήσατε, παιδιά, φάγατε. Εγώ πάλι μάδεψε, μπουγάτσα έφαγα. Μάλλον αυτή την εκπομπή πρέπει να την πούμε πρωινή μπουγάτσα, θα έλεγα. Γιατί 9 στα 10 παιδιά, αυτό τελικά επιλέγω να τρώσω κάθε εκπομπή. Τι δείχνει αυτό για το χαρακτήρα μου, όχι, πείτε μου. Λοιπόν, πάντως, το Μπαγκαράγκα, που αυτό εν τέλει βγήκε πρώτο και παιδιά ξέσκησε και στις επιτροπές και στο κοινό, δεν σημαίνει, σου λέει κάτι η λέξη. Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του δημιουργού, συνθέτη και σε σχέση με τη μουσική και σε στίχους. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος λοιπόν βρίσκεται πίσω από αυτήν την επιτυχία. Μπαγκαράγκα λοιπόν είναι μια λέξη της ίδιας της καλλιτέχνης, λοιπόν, της Ντάρα. Διώχνει, λέει, τους δαίμονες από μέσα σου, λέγοντας τη συγκεκριμένη λοιπόν φράση. Μπαγκαράγκα. Όπως αντίστοιχα και το Φέρτο, και αυτό που έχει λοιπόν τη δική του αντίστοιχα σημασία. Πότε επιστρέφει, αντιλήθεια, ο Ακύλας και η Ελληνική Επιτροπή. Θα τα μάθουμε όλα φυσικά και ακόμα περισσότερα από Βασίλη Χαροκόπο και Τάσο Ριζόπουλο, που και αυτοί επιστρέφουν σιγά σιγά και έτσι θα μας πούν ακόμα πιο πολλά πράγματα σε σχέση με τον backstage και τι έγινε χθες. Εσύ τώρα εννοείται μένεις εδώ, επανέρχομαι με τέλεια τραγούδια και όλα αυτά που μου έχετε ζητήσει εδώ στους 95,1.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κλείσει η εξαίρεση. Άννα Βύση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ λοιπόν σου ετοιμάζω, σου ετοίμασα δηλαδή, το σημερινό αφιέρωσε το και μπες όπως και δίποτε και τσέκαρε τα Instagram stories του Κοσμοράδιο να γράψει τη δική σου επιλογική στο κουτάκι. Γιατί 12 παρατέταρτο το ξέρει. Κάνω τυχαία την επιλογή και παίζει στον αέρα αυτό που κάποιο από εσά θα προτείνει και εννοείται θα αφιερώσει. Και σήμερα σου έβαλα Βαλάντι. Ναι, γιατί και ο Βαλάντι πρέπει να περάσει εννοείται από αυτήν την Instagram εκεί.

Τηλητού Κοσμοράδιο και έχει πει και τόσα πολλά και ωραία τραγούδια. Έχω όμως ένα πολύ πολύ αγαπημένο. Δεν στο λέω, πάντως αν κάποιος το ζητήσει, να ξέρετε, αυτό θα βάλω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο έχω βάλει να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως, με συγχωρείτε. Πέτρης Ιακωβίδης, βάλε ένταση και πάμε να το ακούσουμε μαζί που αλλού, εδώ στο Κοσμοράδιο. 9, 5 και 1.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

τέλειο. Σημειώσατε διπλό, ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία, παιδιά, για το διαγωνισμό για Pizza Fan που τρέχει για έναν μεγάλο τυχερό νικητή. Θα κάνω την κλήρωση προς το τέλος της εκπομπής, εκεί κοντά στις 12. Οπότε 69-82-951-951 είναι το Viber μας για να μου στείλεις μήνυμα. Εδώ είναι η Ειρήνη, εδώ είναι και ο Γρηγόρης. Φιλιά πολλά, και η Ευαγγελία. Η Δήμητρα μου λέει καλημέρα από Εγνατία, στο ύψος Χρυσούπολης. Υπέροχη μέρα για εκδρομή, σωστά, με τέτοια θερμοκρασία και τέτοιο καιρό. Κέρδισες και σε εκδεσολέιλ, παιδιά. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ ωραία παράσταση. Όσοι πήγατε, να και με προσκλήσεις από εμάς. Είναι η αλήθεια, μια παράσταση που σίγουρα άξιζε, αφού ήταν τόσο έτσι εντυπωσιακή και φαντασμαγωρική. Για να δούμε τώρα λίγο τον καιρό, που σήμερα, παιδιά, καλοκαιρία περιμένουμε, λίγες συννεφιές μόνο, και το βράδυ περιμένουμε ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία πάντως 25-26 βαθμούς θα φτάσει στη συνέχεια. Τώρα για αύριο, η εβδομάδα ξεκινάει επίσης πολύ καλά και ηλιόλουστα, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Η ΕΜΕ και η Θεσσαλονίκη δίνει θερμοκρασίες από 14 αύριο μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Εμείς συνεχίζουμε και αυτό είναι το καινούργιο της Πέγκης. Πέγκη Ζήνα, Άμυνα, εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση και φυσικά το ακούμε μαζί αμέσως τώρα.

0: Σ' αγαπάω και Νίκος Βέρτης. Μας αρέσει πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Επιστρέφουν λοιπόν, παιδιά, που λέει το Ακύλος, ο οποίος ανέβασε και έτσι ένα πολύ ωραίο πρωινό βίντεο. Ο Γλυκούλης φορούσε και μια μπλούζα που γράφει πάνω αγκαλίτσα. Λοιπόν, είναι πολύ καλό παιδί, παιδιά. Και μακάρι από εδώ και πέρα η καριέρα του να έχει την πορεία που της αξίζει, αφού ετοιμάζει και θα κυκλοφορήσει άμεσα και νέο άλμπουμ, αλλά και έχει κανονίσει εννοείται και καλοκαιρινή περιοδία. Λέτε να τον δούμε και στα δικά μας τα μέρη. Όπως και να έχει, ο Γλυκούλης σίγουρα έδωσε το 100% του και άφησε εννοείται το δικό του στίγμα. Τώρα εντάξει, αν δεν πήγε και τόσο καλά, δεν πειράζει, βρε παιδιά, δεν πειράζει. Να την αγκαλιάζουμε πάνω απ' όλα εννοείται την προσπάθεια, γιατί οι καλλιτέχνες, όλοι οι καλλιτέχνες, το πιστεύω αυτό και για τους Έλληνες και για τους ξένους, παιδιά εντάξει, τα δίνουν όλα και βασικά αυτό που τους δίνει και το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίζουν είναι πάντοτε η αγάπη και η αποδοχή του κόσμου, όπως βέβαια σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, σωστά. Λοιπόν, τώρα πολλά φιλιά εδώ πέρα με αυτά που μου γράφετε. Μπείτε να ψηφίσετε και για το σημερινό αφιέρωσέ το που έχω βαλάντι, λοιπόν, βάλει. Οπότε εκεί στο Instagram story, στο κουτάκι, γράψε μου τη δική σου επιλογή. Εννοείται, μένεις εδώ, γιατί επανέρχομαι και ξέρεις, τελευταία ώρα είναι και πάντα η καλύτερη, εκεί που κορυφώνεται το πρωινό πάρτι.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε
3: μιλάς?
2: Δύο μήνες. Ναι, τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
2: Τι
4: μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
2: Στη Σάμο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
3: Λίγο ήταν.
5: Δεν πιάνε το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου, δεν το
2: πιάνε. Πρέπει να πάρει άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
5: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνε το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρει εσύ, Γιώργο, για να μειώσει το στρες της δουλειά. Κατάλαβε.
5: Που μου έχει προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα τίποτα.
5: Χαρά μου έχει προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχει προκαλέσει.
3: Να σου πω τι είπε ανά δύο μήνες.
2: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
3: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες. Για
2: άρα, θα βρούμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς μοιράτα παραπάνω. Θα πάρουμε και του Γιώργου.
3: Πήγες σε διακοπή τώρα.
5: Σα χρωστούσα, είστε πολύ καλά.
3: Εγώ είμαι για καλό, άρα, το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout, Μιράντα.
5: Εσύ είσαι καμένος από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα.
2: Σε πήγες. Ποια
3: Ελασσόνα για διακοπή?
2: Ωραία, ωραία, Ελασσόνα, κυρίες και κύριοι, υπέροχη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
6: Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
9: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
8: Opening 29 Απριλίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα στις 11, αντιπολεμικό αλληλητήριο διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μπροστά στο Νοτοϊκό Στρατηγείο, στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια όλης της χώρας. Οι πανελλαδικές αρχίζουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, ενώ στις 30 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Εκτροπή πτήσης της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας Κάντας, όταν επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό, με αποτέλεσμα ο πιλότος να εκτρέψει προς την Ταϊτή την πτήση που είχε αρχικά προορισμό της ΗΠΑ. Η Κούβα καλεί τους πολίτες να ετοιμαστούν για επίθεση από τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις, κρατούν όπλα και εκπαιδεύονται σε τακτικές αντορτοπολέμου. Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε εντυπωσιακά τον ανοιχτό στίβο. Νίκησε τα Βεργότια με άλμα στα 8,21 μέτρα. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, όμως περιμένουμε τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Ξεκίνημα τη τέταρτη μα ώρα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξυπνήσατε, φαντάζομαι, 5 λεπτάκια μετά τι 11 και ναι, εννοείται είμαστε μαζί. Τελευταίο ξυπνητηράκι. Δεν με νοιάζει και να ξενύχτησε τώρα, πρέπει να ξυπνήσει. Παιδιά, είναι Κυριακή, έχει πολύ ωραίο καιρό. Είναι 17 του Μάη. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ωρίτσα μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Λοιπόν, 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 25-26. Είναι έτσι ότι πρέπει για να βγει έξω. Πάρε εννοείται και τα αντιλιακά σου και τα καπέλα σου θα τα χρειαστεί. Λοιπόν, 12 παρατέταρτο, δεν ξεχνά ότι έχουμε το σημερινό αφαίρεσέ το με Βαλάντι, παρακαλώ, στην επιλογή καλλιτέχνη. Εγώ τυχαία θα επιλέξω ποιο τελικά θα παίξει στον αέρα. Μην σε στείλε μου εκεί στα Instagram story στο κουτάκι τη δική σου επιλογή. Και δεν ξεχνάς ότι θα κληρώσω και για πίτσα φαν, παρακαλώ, έναν μεγάλο τυχερό. Οπότε 6982-951-951 για να μου στείλεις εκεί το μήνυμα για να το διεκδικήσεις. Τώρα, τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας? Έχετε βγει με τα αυτοκίνητά σας? Λοιπόν, έχει παιδιά σίγουρα παραπάνω κίνηση σε περισσότερα, έτσι, στα περισσότερα σημεία της πόλης. Πάω μια γρήγορη βόλτα πρώτα. Σε ξεκινάω από τα ανατολικά, όπου έχει κίνηση και στο ύψος της Βουλγαρή. Βλέπω κίνηση και εκεί, είναι Εγνατία μπαίνοντας. Πάμε λίγο πιο κάτω, όπου έχει την κίνησή του και στο ύψος της Παπαναστασίου. Μικροκαθυστερήσεις. Κατσιμίδη επίσης λίγο μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα. Τώρα πάμε λίγο πιο κεντρικά, όπου παιδιά εντάξει, όσο φτάνει στο κέντρο έχει λίγο παραπάνω κίνηση. Καθυστερήσεις την 3η Σεπτεμβρίου, κίνηση έχει Εθνικής Αμήνης όταν μπαίνουμε έτσι στο κέντρο. Μετά έτσι μισκή σχετικά καλές ταχύτητες στα στενάκια μας, καθυστερήσεις λίγο εκεί στην Σβόλου και στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η παραλία σε σχετικά καλά επίπεδα κινείται και μετά λίγο παραπάνω κίνηση βλέπω εκεί και στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας. Περιφερειακά, ας τα λέμε OK, αν σχετίζω βέβαια ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραμένει κλειστό λόγω του flyover. Φύγαμε για επιτυχίες και πρώτη ξελογιάστρα. Αυτό που το ακούσε εδώ αποκλειστικά από Ήβια Δάμου στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: ανάπηση. Είναι αστείο. Στο Κοσμοράδιο 95,1 και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας που τώρα συντονιστήκατε. Και τώρα, αν έχεις έτσι παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία και σε προβληματίζει το θέμα με το ίντερνετ, το οποίο εννοείται. Είμαστε πλέον σε ένα κόσμο που είναι πάντοτε online. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο κόσμος δίνει πολλές νέες δυνατότητες και πολλές νέες εμπειρίες. Όμως αυτά χρειάζονται και καθοδήγηση αλλά και υποστήριξη. Έρχεται λοιπόν τώρα το Tozi, που είναι μια νέα δωρεάν εφαρμογή της Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος και MySpace αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία, ούτως ώστε τα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια online. Όλα αυτά βλέποντας βίντεο αλλά και podcast. Να σου πω ότι στο MySpace εκεί γράφουν ελεύθερα αυτά τα οποία σκέφτονται. Αν θέλουν να μιλήσουν και να πάρουν βοήθεια υποστήριξη, υπάρχει γραμμή υποστήριξης Ελίζα, που είναι μια απλή κλήση στο 1454. Οπότε και εσύ μετά, σαν γονιός, τέλος πάντων, θα αντιμετωπίσεις όλο αυτό το θέμα μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση σε σχέση με το παιδί σου. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη εννοείται και στο App Store και στο Play Store και μαθαίνεις περισσότερα και με ένα κλικ στο vodafone.gr.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: 2.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Αναβίση και Αιγαίο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή μέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 17 Μαΐου. Είναι η 137η μέρα του έτους. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 31 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιουνίας, ο Ιούνιος και η Ιουνία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Όσον αφορά τις επέτειους και τις λοιπές γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας, Παγκόσμια μέρα κατά της υπέρτασης, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας, ημέρα του ναυτικού στην Αργεντινή, ημέρα μνήμης για τους πεσόντες στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Φινλανδία, ημέρα των πυροσβεστών στη Λετωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ημέρα της φραουλόπιτας, γνωστή και ως strawberry pie, λέω εγώ τώρα, μπορεί να τη λένε και αλλιώς. Έχετε φάει φραουλόπιτα? Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει, αλλά φράουλες έχω δοκιμάσει και μ' αρέσουν. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχονται αγαπημένες μέλισσες σε summer mood εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μοναδική συνεργασία Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρεν. Θα δώσω Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στην Βασιλική, στη Ρίτσα, στο Βασίλη, στον Αναστάση, στην Τόνια, στη Γεωργία, στην Αναστασία, στη Σόνια. Όλο ο καλό κόσμο εδώ. Υπενθυμίζω ότι μου στέλνετε μηνυματάκια στο 6982-951-951 και υπενθυμίζω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε ανταπόκριση από την Βιεννή για πολύ σουσού παρέα με τον Τάσο Ριζόπουλο. Προ το παρόν απολαμβάνουμε όλο καινούρια και καταπληκτική Λένα Ζευγαρά, σωστά 95,1. Φυσικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σε δε θα παραπονεθώ. Τα λάθη τα έκανα παλιά, μα τώρα τα πληρώνω. Μου είχαν πει πως τα καλά παιδιά

0: Έχεις δει την ερώτηση της ημέρας που έχω ανεβάσει στη σελίδα του Κοσμοράδιο στο Facebook? Όχι? Α, καλά θα κάνεις να τη δεις. Ποιο τραγούδι σου φέρνει δάκρυα στα μάτια κάθε φορά που το ακούς? Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Πάρα πολλές απαντήσεις, συμφωνώ με κάποιες. Υπάρχουν και ένα-δύο τραγούδια μένα έτσι που με συγκλονίζουν πραγματικά. Αλλά θέλω να μάθω ποιο είναι και το δικό σου. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση της ημέρας και πες μου. Σε πάρα πολύ λίγο έχουμε απευθεία σύνδεση με Τάσο Ριζόπουλο και Βιέννη φυσικά για τα παρελειπόμενα και γενικά τον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς της Eurovision. Προς το παρόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο.
3: Ναι.
2: Δεν θα πάρεις κόκκινο.
3: Κόκκινο δεν θα παίρνω ποτέ.
2: Γιατί το κόκκινο, κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει, α, εδώ θα τα μολύσω.
4: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών βεβαίως.
3: Έχουν αγαπημένο χρώμα για τα περιστέρια.
4: Προφανώς φαίνεται, είναι ένα χρώμα που το βλέπουν και αυτά πολύ εντονό. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
3: Ναι, δεν σου λέει.
2: Ναι.
3: Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
4: Όχι, κι άλλα
3: πράγματα. Άμα είναι ο γλάρος να έρθει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Και το... άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο, εγώ διαλέγω κόκκινο. Σε έρθει το περιστέρι, δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε εξέλιξη το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μπροστά στο Νατοϊκό Στρατηγείο στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Πρεμιέρα κάνουν αύριο 18 του μηνός οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι πανελληνικές εξετάσεις φέτος θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Άγιοι Ανάρχηροι, υποσυντισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλι γεμάτο σκουπίδια, μούχλα και βρωμιά. Οι γονείς τους συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σοκαρισμένη η Ιταλία από το χθεσινό περιστατικό στην Μόντενα, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, ενώ μαχαίρωσε και έναν που προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Ακροτηριάστηκαν δύο τραυματίες, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται άλλοι δύο. Σούπερ Λίγκ, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα στις 7.30, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: Γιώργο Σαμπάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και τι σας έχω, αυτό που σας υποσχέθηκα. Αγαπημένος Θεός, Τάσος Ριζόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από Βιέννη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Για πες μου λίγο, ακούω λίγο έτσι μια στεναχώρια. Διακρίνω στη φωνή σου μια απογοήτευση, κάνω λάθος?
1: Όλοι στεναχωρηθήκαμε το βράδυ στο Press Center που ήμασταν μέσα στο στάδιο που γινόταν ο διαγωνισμός της Eurovision. Όλοι περιμέναμε την πρωτιά, αν όχι την πρωτιά, μια καλή θέση. Τη δέκατη θέση καλή είναι, αλλά ξέρεις, όταν πηγαίνεις με περισσότερες φιλοδοξίες και προσδοκίες, δεν θέλεις κάτι καλύτερο από τη δέκατη θέση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήμασταν πεπισμένοι ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ για τη βαθμολογία, τώρα θα σε ρωτήσω. Θεωρώ προσωπικά, εγώ δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι ήταν λίγο αψυχολόγητη η ψηφοφορία.
1: Έπρεπε να δει τι παγωμάρα έπεσε στο Press Center όταν ψηφίζαν οι χώρες και ήμασταν εμείς ακόμη στους 0 βαθμούς. Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι επισταλμένοι από ελληνικά δίκτυα μαζικής ενημέρωσης είχαν παγώσει.
0: Ναι,
1: και όταν βλέπαμε ότι έπρεπε 12 το ένα δίκτυο το άλλο, η Μάλτα.
0: Αυτό
1: η οποία
0: πάλι...
1: ήταν λίγο ότι πήρε μόνο 9 βαθμούς.
0: Ναι, δεν πήγε. Δεν πήγε πολύ καλά. Τώρα, βέβαια, αυτό με το Ισραήλ εμένα με ενοχλεί πάντα κάθε χρόνο. Δηλαδή, που πρέπει να είναι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Δεν ξέρω τι λες εσύ γι' αυτό.
1: Όχι, κάτι, Βασίλη. Το Ισραήλ πήγε καλά και στις επιτροπές.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα μας η Ισραηλινή αποστολή από τους δημοσιογράφους, από τις ελληνικές αποστολές. Όταν τελείωσε η φορέα των επιτροπών, ανοίξαν τις κάμερες, ανάψαν τις προβολές και ήταν έτοιμοι να πανηγυρίζουν την νίκη. Δεν περιμένανε ότι η Βουλγαρία θα πάρει τόσο πολλούς βαθμούς, 400 και πήρε από το Λεβόντ.
0: Σωστά, έχει φτάσει τους 516. Βέβαια, να πούμε εδώ συγχαρητήρια στη Βουλγαρία. Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος στην ομάδα της επιτυχίας.
1: Δεν τώρα... είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, είναι και ο Κοκοτός, είναι και η Βικτώρια Χαλκίτη,
0: και
1: είναι
0: Βικτώρια,
1: και ο Τίμος ο Ηλίας. Είναι δηλαδή μια τετράδα από Έλληνες πίσω από την Κάρα και τον Μπονκαράντα.
0: Η οποία...
1: δηλαδή κατά το ελληνικό είναι ελληνικό.
0: Η οποία Ντάρα διάβασε ότι έκανε πρόβες για το τραγούδι της στην Σουηδία, σε στούντιο στη Στοκχόλμη, με την βοήθεια εκεί της σουηδικής τηλεόρασης. Δεν ξέρω βέβαια αυτό.
1: Ναι, με τη βοήθεια όμως τα φωνητικά της Βικτώριας Χαλκίτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φωνητικά on stage τη Βικτώρια Χαλκίτη.
0: Σωστά. Πες μου λίγο, έχεις πάρει έτσι κάποιο μήνυμα από τον Ακύλα, τον έχεις συναντήσει, πώς νιώθει, έχεις έτσι,
1: ναι,
0: κάποιο
1: βάρος? Έχω δηλώσεις και το έχουμε εμείς και στα story του Κοσμοράδιου, γίνεται στο Κοσμοράδιο.
0: Σωστά.
1: Ήταν πάρα πολύ στεναχωρεμένος και ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή, θα πω κάτι, το φορτώσαμε το παιδί τέτοιο άγχος, τέτοιο στρες, ο οποίος δεν μπόρεσε από ό,τι φαίνεται να το διαχειριστεί. Γιατί το παιδί ήταν πολύ καλό στη σκηνή, ήταν πολύ καλό επικοινωνιακά. Ίσως εμείς βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη και όλο αυτό το φόρτισε με άγχος. Διότι είναι η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης βγαίνει και ζητάει δημόσια συγγνώμη.
0: Ναι,
1: αυτό δεν το τίποτα.
0: Αυτό τον τιμάει βέβαια. Παρ' όλα αυτά βγήκαν πάλι κάποιοι haters και είπαν ότι δεν ήταν για την Eurovision και λοιπά. Καλά, ας μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Ο Ακύλας έκανε με το παραπάνω την αποστολή του, την έφερε εις πέρας. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Από εκεί και πέρα ας ψάξουν οι έχοντες και οι κατέχοντες, οι ηθήνοντες, μην θέλουν να λέξουν κάποια άλλα πράγματα. Τότε αφορά το πλαισίο με τις ελληνικές αποστολές στην εκάστοτε Eurovision.
0: Σωστά. Και θέλω να σε ρωτήσω για την Φιλανδία, η οποία ήταν η αδιαφιλονίκητο φαβορή μέχρι χθες. Κατέληξε στην έκτη θέση τελικά. Τι έχεις να πεις, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό?
1: Παιδιά, από τη μέρα που φτάσαμε εδώ και πήγαμε και είδαμε τις πρόβες, όλοι χάνανε. Οι μόνες χώρες που ανεβαίνανε ήταν η Αυστραλία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Mm-hmm. Όλες οι υπόλοιπες, ακόμη και η Φιλανδία που ξεκίνησε με 47% για επιτυχία και για νίκη, όταν φτάσαμε την τελική βραδιά έχει πέσει στο 32%.
0: Σωστά.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν μπήσανε στο state αυτές οι χώρες, όπως και η Ελλάδα δεν έπεσε στο state.
0: Ναι, ναι. Πες μου λίγο και για την...
1: Ήταν λογικό ότι η Φιλανδία είναι στην έκτη θέση. Ναι, πες μου.
0: Σωστά. Πες μου λίγο και για την Κύπρο, έτσι, μία γνώμη, μία άποψη. Πώς την είδες την Αντιγόνη?
1: Η Αντιγόνη πρέπει να πούμε ότι είναι η μόνη που δεν βγήκε στο press room να κάνει δηλώσεις. Και να χωρέσει πάρα πολύ. Είναι η μόνη πρόσωπο από τις 25 χώρες που δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις. Και αυτή προσδοκούσε κάτι καλύτερο σίγουρα που δεν το έκανε. Πρέπει να πούμε ότι η Αντιγόνη δεν ήταν καλή στο live.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Κάποια πράγματα είναι τα σταπόδεικτα, τα βλέπεις, τα ακούς.
0: Σωστά.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο κεφάτο, έθνικο τραγούδι, το μοναδικό έθνικο τραγούδι στο διαγωνισμό. Αλλά η Αντιγόνη φωνητικά δεν ήταν καθόλου καλή. Σε καμία, ούτε στις πρόβες, ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
0: Σωστά, σωστά. Γενικά, εγώ έχω ένα feeling ότι φέτος δεν περιμέναμε πολλά πράγματα να συμβούν. Παρ' όλα αυτά, συνέβησαν. Τώρα, του χρόνου, βέβαια, η Βουλγαρία είναι πάρα πολύ κοντά μας. Εννοείται θα πάμε, σαν Κοσμοράδιο, είναι τα πέντε κομμάτια. Είναι 3 ώρες δρόμος, είναι πολύ κοντά, είναι σαν στο σπίτι μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για την Σουηδία, η οποία καταποντίστηκε φέτος.
1: Η Σουηδία, μοιραστήκαν οι ψήφοι. Δεν μπορούσαν τόσες σκανδιναβικές χώρες να είναι ψηλά. Δηλαδή ψηλά την Φιλανδία, τη Δανία και η Νορβηγία. Κάποιες δεν πλήρωσαν την ίδια. Την πλήρωσαν τις σκανδιναβικές χώρες η Σουηδία. Είναι απλά τα πράγματα. Πόσο πια 12 άντια να μοιραστούν σε αυτές τις σκανδιναβικές χώρες.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Επιστρέφετε σήμερα, ναι.
1: Αύριο.
0: Αύριο, α, ωραία.
1: Αύριο και θα είμαι στο πρωινό.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσετε καταπληκτικά λοιπόν τον υπόλοιπο χρόνο που έχετε στη Βιέννη. Να δώσεις πάρα πολλά φιλιά και στο Βασίλη το Χαροκόπο.
1: Εδώ είναι δίπλα μου, Χαροκόπο.
0: Γεια σου, Βασίλη Χαροκόπε. Πολλά φιλιά. Ζηλεύω αφόρητα να ξέρετε που είστε εκεί. Να έχετε μια καλή.
1: Νομίζω ότι ήμασταν το μοναδικό ραδιόφωνο που είχε έναν μέσα στο press room και ένα στο music park που γινόταν. Ο διαγωνισμός καλύπταμε, δίναμε λεπτό προ λεπτό κανένα άλλο μέσο μαζική ενημέρωση. Δεν έδινε και από μέσα το press room και έξω από το πάρι τη Eurovision.
0: Πάντα το Κοσμοράδιο 5,1 είναι πρωτοποριακό σε αυτά τα θέματα. Μπράβο λοιπόν και σε εσάς για τη δουλειά που κάνατε εκεί και για την κάλυψη του διαγωνισμού. Ευχαριστώ. Καλή επιστροφή με υγεία και αύριο φυσικά περιμένουμε περισσότερα σχόλια για το διαγωνισμό. Εννοείται, θα μας τα πεις λίγο πιο έτσι από κοντά. Από κοντά. Πολλά φιλιά λοιπόν από Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Από Κοσμοράδιο 95,1. Να πω εδώ ότι σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Βέρτης και Πέγκι Ζήνα. Υπενθυμίζω ότι είναι τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση. Πάμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Στους 95,1 φυσικά.

0: Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στο Ανόβερο της Γερμανίας. Από εκεί μας απολαμβάνει ο Στέλιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλιο, πολύ ωραία φωτογραφία με τη γάτα που έχει στο Viber, αλλά βάλει και τον εαυτό σου, παιδί μου, αυτό που μερικοί βάζουν και στο Facebook και γενικότερα στα social. Γάτες, γλάστρες, ουρανούς, δέντρα, λιβάδια. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Τα social media, γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να έχουν ένα προφίλ να βλέπει ο άλλος με ποιον μιλάει, αν μη τι άλλο. Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μια μακρινή, αν δεν θέλεις. Ή μπορείς να βάλεις μια κάπως, ας πούμε, τώρα να μιλάω εγώ, ας πούμε, στο chat και να μου απαντάει μια γάτα, ας πούμε. Δεν ταιριάζει. Βέβαια, θα μου πεις ο καθένας σε δικαίωμά του να βάλει ό,τι θέλει. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και ποτέ δεν μιλούσα με ανθρώπους που έχουν. Μπορείς να τη βάλεις τη γάτα, ας πούμε, ή όλα τα υπόλοιπα εξώφυλλο, αν σου αρέσει τόσο πολύ. Ας τώρα να μιλάω και να μου απαντάει η γάτα, ή το δέντρο, ή τη γλάστρα, αυτό δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, η δική μου γνώμη. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αντώνης Ρέμο, στο Βέσο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλης Παπαβασιλείου στον αέρα μέχρι και τις 4. Το Παναθηναϊκό θα πρέπει να κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική των playoffs. Ο ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας αναμέτρηση σήμερα στις 7.30 στη Λεωφόρο. Ο δικέφαλος λοιπόν ψάχνει μόνο νίκη για να μπορέσει να βγει στο Champions League παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Από την άλλη μεριά, την ίδια ώρα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θέλει να μην κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι ώστε να κρατήσουν η Θεσσαλονίκη στη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Καλή επιτυχία λοιπόν στον ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκη Γάρ, τον αγαπάμε. Πάμε να τραγουδήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 ολοκέντρικος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα όμως ένα τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος, το αφαιρώνει με πάρα πολύ αγάπη στον κολλητό του Παύλο, Κατερίνα Λιόλιου, στους 95,1 φυσικά.

Νίκο Απέργη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1790, σε ναυμαχία του Λάμπρου, κατσώνει με του Οθωμανού ανοιχτά τη Άνδρου, ο στόλο του καταστρέφεται. Το 1792, μία ομάδα μεσητών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια τη Νέα Υόρκη και δημιουργεί το χρηματιστήριο τη πόλη. Οι πρώτε συναλλαγέ γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Το 1902, ο αρχαιολόγο Βαλέριο Στάι ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Και το 1931, τέλος, εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνε τύπου Junkers G24 της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ο λόγος λοιπόν στη μουσική και στη Δέσποινα Βανδύ, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα στους 95,1. Φυσικά.

0: Ήμουν ο Ιωσής Παντελής Παντελίδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπου εδώ θέλω να σου υπενθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας που έχουμε βάλει από το ξεκίνημα της εκπομπής στο Facebook για να την απαντήσεις αν δεν το έχεις κάνει. Ποιο τραγούδι σου φέρνει δάκρυα στα μάτια κάθε φορά που το ακούς? Μπες λοιπόν στο facebook.com/κοσμοράδιο951, βρες το post με την ερώτηση της ημέρας και πες μου και διάβασε και τις απαντήσεις. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, αλλά αμέσως μετά δεν φεύγει κανείς, γιατί τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τετάρτη, μια χαρά.
3: Ούτως ή άλλως, μόνος τα γκρινιάζε όσο δομινός και να είχαμε, δεν υπήρχε τέτοιο
2: σήμερα
3: πρόβλημα.
2: Σήμερα ούτως ή άλλως που δεν έχω κοιμηθεί κιόλας.
3: Άντε πάλι. Άστα. Εσύ πάλι γιατί δεν κοιμήθηκες, λέγα, καταλάβαμε. Πανσέλινο δεν είχε να πεις ότι σε πήρεξε πανσέλινο.
4: Eurovision δεν είδες.
2: Είδα λίγο τα τραγούδια μέχρι το 10 πρέπει να τα είδα.
3: Α, καλά τα πήγες. Καταξοδεύτηκες, δεν μου λες.
2: Έλα.
3: Τι είχες φάει πιο πριν, μήπως αυτό σε πήρεξε,
4: βγήκε έξω για καφέ χθες, απόγευμα.
3: Α, γέρος άνθρωπος, καλέ καφέ, απόγευμα.
4: Δεν είπα ότι έμεινε στο καφέ και
3: αγρυπνία με καφέ και το Μάνο Πολάνη.
4: Δεν πήγες για πάντελ, δεν πήγες για τρέξιμο.
3: Χθες δεν ασκήθηκες καθόλου.
2: Καθόλου.
3: Τη Μάνο δεν πρέπει να αφήνεις καμία μέρα να περνάει χωρίς να ασκηθείς, έστω και μία ώρα, βρε παιδί μου. Έχω μάθει εγώ από αυτά που μου λες. Δεν τα έχω κάνει ποτέ, αλλά το έχω μάθει. Άμα είχες ασκηθεί λίγο.
2: Ναι.
3: Είχε η μελατονίνη.
2: Ενδορφίνη.
3: Ενδορφίνη. Μετά θα έρχονταν η μελατονίνη. Μετά θα γινόταν χαμούλη.
4: Τσάμπα τα λες, θα κοιμηθεί τώρα και μόνο που τα λες.
2: Ωριακά είμαι, παιδιά, να ξέρει.
4: Εδώ θα σε πάρει ο
3: ύπνος. Μέρες δεν σε έλεγες και δεν πετούσες και σπίθες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε εξέλιξη το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη μπροστά στο Νατοϊκό Στρατηγείο στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Πρεμιέρα κάνουν αύριο 18 του μηνός οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Οι επαναληπτικές εξετάσεις φέτος θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων. Άγιοι Ανάργυροι, υποσυντισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλι γεμάτο σκουπίδια, μούχλα και βρωμιά. Οι γονείς τους συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σοκαρισμένη η Ιταλία από το χθεσινό περιστατικό στην Μόντενα, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, ενώ μαχαίρωσε και έναν που προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Ακροτηριάστηκαν δύο τραυματίες, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται άλλοι δύο. Σούπερ Λίγκ, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα στις 7.30, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σοκού, από τις 12. Μπορείς φυσικά να μ' ακούς και μέσω του www.kosmoradio.gr online από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν γίνεται τίποτα, γιατί απλά δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Όλα είναι χαλαρά και ήσυχα και ήρεμα, μια χαρά. Οι ταχύτητες είναι κανονικές προς αυξημένες, γιατί πολύ απλά οι δρόμοι είναι χαλαροί και καταπράσινοι. Αν τώρα εσύ διαφωνείς ή πήρε κάτι το μάτι σου, μπορείς να μου το στείλεις στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Άννα Βύση και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το καινούριο τραγούδι. Προς το παρόν, λέω να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ήβη Αδάμου, όλο καινούργια και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, featuring One. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 Disco DJ. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, παιδιά, αν πήγαινε στο Eurovision θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έτσι έχω την εντύπωση, βέβαια. Κρατάω και μια πισινή, ένα μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις εκεί τι γίνεται. Είναι ανατρεπτικά τα πράγματα. Άλλο περιμένεις, άλλο παραγγέλνεις, άλλο σου έρχεται. Δεν πειράζει, αρκεί να είναι αξιοπρεπής η συμμετοχή μας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό. Hey, yeah!

0: νούμερο 2.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Νομίζω ότι αυτό το καινούργιο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη έχει πάρα πολύ αληθινό στίχο. Δηλαδή, μάλλον είναι μια προσωπική, τέλος πάντων, έτσι, εκτίμηση που κάνω εγώ. Γιατί έχω story time, αλλά δεν θέλω να σας το πω. Γιατί δεν θέλω να σας το πω. Αυτό, πολύ απλά. Αλλά είναι καμιά φορά ο γυναικείος εγωισμός πάρα πολύ δύσκολος για εμάς τους άντρες, γιατί υποφέρουμε, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, έχει μετρηθεί σε εισαγωγικά ότι ο γυναικείος εγωισμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ανδρικό. Έτσι. Υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. 6982-951-951 στο Viber. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Γιώργος Κακοσέος. Τώρα όμως επέλεξα να κάνουμε ένα τραγούδι, ένα ταξίδι μάλλον στο παρελθόν, από αγαπημένη Κέτι Γαρμπή. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα το τραγουδάω πάντα, οπότε το απολαμβάνω. Νομίζω θα το κάνετε κι εσείς. Βιάστηκα στους 95,1. Φυσικά.

αρέσει πάρα πολύ. Νίνο και Τζόζεφιν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα θέλω να με βοηθήσετε έτσι λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή, επειδή και θα πάω σπίτι μου να φάω, ρε παιδί μου. Θέλω να μου πείτε τι να φάω, επειδή έχω δύο φαγητά υποψήφια. Το ένα είναι λάχανο με κρέας και το άλλο είναι κοτομπουκές. Στείλτε μου την απάντησή σας στο Viber στο 6982-951-951. Έτσι θέλω λίγη βοήθεια. Σε πάρα πολύ λίγο, Γιάννης Πλούταρχος. Τώρα όμως, αγαπημένες μέλησες, ως 95,1. Φυσικά.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό από Αντώνη Ρέμο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω πολλά φιλιά στη Δήμητρα, στη Φιλιό, επίσης στο Σοφοκλή, αλλά και στον Ηλία, ο οποίος έχει ένα τραπέζι σε Έλληνες φίλους του, στην παρέα του Λιάκου, όπως μου έγραψε, στην Ελβετία. Μας ακούνε και εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχάσω φυσικά να κάνω και μια αφιέρωση που δεν προλαβαίνω γιατί τελειώσαμε, στην αγαπημένη Ευτέρπη, η οποία είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο με την Μάγδα, η οποία Μάγδα είναι νέο οδηγός και πηγαίνουν στη Χαλκιδική. Ευτέρπη, είσαι σίγουρη ότι μπήκε σε σωστό αυτοκίνητο? Γιατί τώρα νέο οδηγός μέχρι τη Χαλκιδική μου φαίνεται λίγο κάπως. Anyway, πλάκα κάνω, να περάσετε καταπληκτικά, κορίτσια. Να είστε ευτυχισμένες, καλό δρόμο και καλά να περάσετε. Ζηλεύω αφόρητα που πάτε στην αγαπημένη Χαλκιδικάρα. Τι γίνεται, Αναστασία Πασχαλή?
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Τι ωραίος καλοκαιρινός καιρός έξω.
0: Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
1: Τι τραγούδι και αυτό, πραγματικά, ιδιαίτερο.
0: Όχι, αυτό το τραγούδι δεν έπρεπε να βγει βραβείο. Τώρα να πάμε δίπλα στη Λωρίν, δίπλα σε άλλα φοβερά τραγούδια που κέρδισαν. Τι ήταν αυτό το μπαγκαράγκα?
1: Μήπως ήρθε η στιγμή να φέρει τη δική της εποχή με διαφορετικά τραγούδια στο κομμάτι αυτό, δεν ξέρω.
0: Μήπως έπρεπε να ξαναπάμε ποτέ, λέω εγώ. Αλλά ό,τι δεν θέλω.
1: Ποιο μα ματιάζει κάθε φορά, πραγματικά.
0: Δεν μα θέλουν, ρε παιδί μου. Ό,τι και να στείλουμε, δεν μα θέλουν. Γιατί? Πρέπει να κερδίσουμε. Πέρασαν 25 χρόνια. Φτάνει. Τι θα γίνει?
1: Πραγματικά ήταν επαιτειακό. Ήταν κρίσιμη η στιγμή και η χρονιά.
0: Η φετινή χρονιά, έχω να σου πω για την Eurovision, χαρακτηρίζεται από μία και μόνο λέξη. Δύο μάλλον. Ό,τι να είναι.
1: Νομίζω πολύ το βιώσαμε αυτό χθες.
0: Ήταν μία βραδιά, ό,τι να είναι. Άλλα ντάλα.
1: Ναι.
0: Τη
1: ναι.
0: Παρασκευή στο γάλα. Και όπως λέει μια φίλη μου, αλλού βαρώνουν τα κρούταλα και αλλού χορεύει νύφη.
1: Ήταν ιδιαίτερη στιγμή. Νομίζω πως όλοι έχουμε παρόμοιες σκέψεις. Όμως το σημαντικό είναι ότι θα γίνει στη Βουλγαρία, που είναι δίπλα σε εμάς. Που
0: αυτό
1: λέει ο
0: λόγος. Είναι το μοναδικό θετικό.
1: Οπότε,
0: που βρίσκω.
1: Ξέρεις, μπορούμε άνετα του χρόνου, είμαστε και εμείς εκεί live φυσικά
0: από
1: και με το Κοσμοράδιο.
0: Καλά, το Κοσμοράδιο είναι τεθνική.
1: Άλλη μια χρονιά.
0: Από χθες έχω να σου πω ότι 6 άτομα μου είπαν ότι του χρόνου θα πάνε στη Βουλγαρία γιατί είναι κοντά. Οπότε θα βάλουμε ένα πούλμα και θα γίνει πατριτή. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Χθες άνοιξε και η αυλαία του Φεστιβάλ των Κανών.
4: Αλήθεια,
3: βεβαίως.
4: Τι κάνουν?
3: Η Γκόνγκ Λι και η Τζέιν Φόντα, οι δύο εξαιρετικές αυτές ηθοποιοί, κήρυξαν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.
4: Η Τζέιν, πόσο είναι?
3: Τιμήθηκε πολύ. Αλλά είναι η άτιμη.
4: Κοτσανάτη, 88 παιδιά.
3: Την αγαπώ τρελά.
4: Μπράβο της.
3: Γιατί λέμε τις ηλικίες των ανθρώπων, παιδιά?
4: Για να τη θαυμάσω, να πω ότι κοτσανάτη που ήταν.
3: Άρα τώρα κάποιοι θα πούνε, ο Γιώργης Μητσής κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Ναι. Πόσο είναι άραγε?
4: 63. Άμα θέλετε να πω και τα δικά σας. Άντε γιατί.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 69χρονος για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 24χρονης μέσα σε κατάστημα. Κοζάνη. Εντοπίστηκε σωρός στο βουνό του χωριού Πλατανορεύματος. Ενδέχεται να ανήκει σε ηλικιωμένο που αγνοείται τις τελευταίες 11 ημέρες. Ιταλία. Συνελήφθη ο 31χρονος δράστης που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 6 πεζούς σε δρόμο της Μόντενας, μαχαιρώνοντας ακόμη έναν, ενώ ακροτηριάστηκαν στα κάτω άκρα 2 πεζοί. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πυρκαγιά προκλήθηκε σε ηλεκτρική γεννήτρια πυρηνικού σταθμού ενέργειας μετά από επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Αλ Ντάφρα. Basketball League. Στις 5.30 ο δεύτερος αγώνας της προημιτελικής φάσης των playoffs μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχω λίγο το λογαριασμό, δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Λιόλιο. Παίξε μόλι δυνατά στου 95,1 και είναι το δικό μα καλωσόρισμα στο κυριακάτικο απόγευμά μα στου 95,1 με τι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8 για να δούμε τα πάντα σχετικά με τον χθεσινό μεγάλο τελικό τη Eurovision. Φυσικά πολλά νέα τη ημέρα και λίγη κίνηση στου δρόμου τη πόλη για να δούμε τι γίνεται. Όσον αφορά τα διόδια των Μαλγάρων, έχουμε μικροκαθυστερήσει και στα δύο ρεύματα πορεία. Ενώ όσον αφορά τα δυτικά τη πόλη μα, έχουμε αρκετέ καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στην κάθοδο τη λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη, συμβολή με δαμπάκια Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου. Ενώ και στο κέντρο, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όσον αφορά τη λεωφόρο Νίκη και την Εθνική Αμήνη στην κάθοδο, ενώ και στην άνοδο έχει καθυστερήσει συμβολή τη με την Αγίου Δημητρίου. Όσον αφορά τώρα την ίδια οδό, την Αγίου Δημητρίου, αρκετέ καθυστερήσει έχουμε συμβολή με 3 Σεπτεμβρίου και συμβολή τη με την Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψο τη Μπότσερη και στα δύο ρεύματα έχουμε μειωμένε ταχύτητε. Αυτό ήταν. Ήρθε στιγμή όμως τώρα, οπουδήποτε και αν είσαι οτιδήποτε και κάνεις, να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένη Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του τραγούδι έρχεται στα επόμενα λεπτά. Στέλιος Ρόκος με Σάκη Ρουβά, Ανδρομάχη. Τώρα όμως, τι να πεις για μένα, αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται δυνατά στους 95,1. Για δυναμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: με το νέο τραγούδι σε μοναδική ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε συνεργασία με τον Νίκο Μωραϊτη. Ήρθαν και έφεραν πάρα πολύ ωραίο disco pop τραγούδι που σίγουρα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μας και ήδη έχει γίνει αγαπημένο. Το απολαμβάνεις όλη αυτή την εβδομάδα σε πρώτη μετάδοση στους 95,1. Φυσικά περισσότερες πληροφορίες βρίσκεις μέσα από το site μας κοσμοραδιο.gr. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στην Ανδρονίκη, τον Ανδρόνικο, τον Ιουνία, τον Ιούνιο και, και τον Ιουνιά. Φυσικά ένα υπέροχο όνομα, πάρα πολύ ιδιαίτερο και δεν γιορτάζει καν τον Ιούνιο. Είναι λοιπόν μόλις μέσα Μαΐου. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια ευτυχισμένα. Και όσον αφορά λοιπόν τη θερμοκρασία, είμαστε πάρα πολύ καλά. Στους 22 βαθμούς, η υγρασία στο 56%, έχει ένα υπέροχο ήλιο. Φανταστικό το απόγευμα μας σου λέω. Αν θα γίνει ακόμη καλύτερο με αγαπημένα τραγούδια που έρχονται στα επόμενα λεπτά. Ελένη Φουρέιρα συγκεκριμένα έρχεται για να μας ξεσηκώσει.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος
1: Δεν είναι σπίτι σου.

ανεβαίνουμε δυνατά σε 105,1 με Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Συνεχίζουμε δυνατά με αγαπημένα τραγούδια νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και Αναστασία Βασιλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας η ελληνική αποστολή της Eurovision. Επέστρεψαν από την Βιέννη. Ανάμεσά τους και ο Ακύλας, βαθιά συγκινημένος για όλη αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησε. Ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, μικρούς και μεγάλους που του προσέφεραν δώρα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, ένα παιδάκι του είπε: μην τα παρατάς ποτέ ως εμπόδια και αν βρεις μπροστά σου. Και αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που μετέφερε και μεταφέρει ο Ακύλας μέσα από την μουσική του πορεία και μέσα από τον διαγωνισμό της Eurovision, αλλά και που συνεχίζει να μεταφέρει: μην παρατάς ποτέ το όνειρό σου, οτιδήποτε και αν συμβαίνει στη ζωή σου και όσοι άνθρωποι και αν σου βάλουν εμπόδια, θα τα καταφέρεις εν τέλει. Γιατί, παιδιά, το μεράκι, το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά η κινητήριος δύναμη για να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Και εκείνος τα κατάφερε. Παρά τη 10η θέση, το μεγαλύτερο λοιπόν αξίωμα είναι το γεγονός ότι αποτελεί παράδειγμα για τη νέα γενιά να μην παρατάνε ποτέ τα όνειρά τους. Βαθιά συγκινημένος λοιπόν, φυσικά στην κάμερα μίλησε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, δηλώνοντας πως οτιδήποτε έζησε με την Κλαυδία πέρυσι και με τον Ακύλα ήταν ό,τι πιο έντονο έχει ζήσει ποτέ ως εκφωνητής και παρουσιαστής στην μετάδοση της Eurovision. Πάμε όμως τώρα πίσω στα δικά μας. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται αμέσως τώρα. Δεν μ' αγαπούσες. Έρχεται στους 9, 5 και 1 για δυναμωσέ το.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

Μυστήριο ένα κρατάει στη μόνη του ο Νίκος Οικονομόπουλος και μας κάνει όλους κάθε φορά να περνάμε καταπληκτικά απολαμβάνοντας τα τραγούδια του. Φυσικά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου on air μέχρι και τις 8 και δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά η Δέσποινα Βανδύ φέρνει νέο τραγούδι ερμηνεύοντας το «Να μ' αγαπάς». Είναι γεμάτο ρυθμό, γεμάτο πάθος και ενέργεια, όπως είναι κάθε τραγούδι της Δέσποινα Βανδύ. Αυτό όμως τώρα έρχεται σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου για να μας απογειώσει αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου αποκλειστικά. Στους 9, 5 και 1. Κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media για να μάθεις ακόμη περισσότερα σχετικά με το τραγούδι αυτό, το οποίο θα είναι καταπληκτικό. Και αύριο κόσμο συντονιζόμαστε ούτως ή άλλως, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, από νωρίς το πρωί για να απολαύσουμε παρέα το τραγούδι αυτό. Φύγαμε όμως τώρα σε άλλη μια αποκλειστικότητα που άκουσες πρώτος και φυσικά στους 9, 5 και 1. Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πιστερζής, εμένα μόνο, μα πόσο ρομαντικός, πόσο μελωδικός, αγαπημένος καλλιτέχνης. Έπαιξε μόλις δυνατά το τραγούδι του 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Φυσικά χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, τον Ιούνιο και την Ιουνία, που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή, αλλά φυσικά και στη Δήμητρα που έχει τη γενέθλιά της. Το κορίτσι μας κλείνει τα 38, με μεγάλη χαρά φυσικά. Θα οργανώνει σήμερα ένα υπέροχο πάρτι με όλη την παρέα της. Φανταστικά, έχουν ξεκινήσει ήδη ετοιμασίες. Στολίζει το σπίτι. Φτιάχνει υπέροχα πράγματα, αλμυρά, γλυκά. Αχ, και να μου κι εγώ εκεί να το δοκίμαζα. Ξέρεις, θα σου έλεγα αντικειμενικά την άποψή μου. Είμαι σίγουρη πως θα είναι φανταστικά. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα με ένα τραγούδι σούπερ αφιερωμένο μόνο για εσένα και για τα γενέθλιά σου στα επόμενα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μην είστε boomer. Υιοθετήστε. Embrace technology.
3: Embrace, μάλιστα.
4: Η πτώση της απόδοσης κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών επιβεβαιώθηκε και μόλις σε 10 λεπτά χρήσης, ξαναλέω.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
2: 10 λεπτά δεν το δουλεύουμε.
4: Σε λίγο ρε, εσείς θα ζητήσετε οδηγίες για το πώς θα κάνετε.
2: Δεν θυμόμαστε ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να ζητήσω οδηγίες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
6: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
8: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
5: Opening 29 Απριλίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο υπό άγνωστες συνθήκες χθες το βράδυ στο ασβεστοχώρι. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Κρήτη. Επιχείρηση διάσωση 46 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κίνα. Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του, 9 αγνοούνται και 5 διασώθηκαν μετά την πτώση φορτηγού από γέφυρα στην περιοχή Γουαντσί. Ρωσία. Τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον ακόμη 4 προκάλεσαν ουκρανικά drones σε περιφέρεια της Μόσχας. Super League. Στις 5 ο αγώνας Άρης Λεβαδιακός για την διεκδίκηση της 5ης θέσης στην 6η αγωνιστική των play-off. Στις 7.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ για την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Champions League. Ηλιοφάνεια για 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Στο 95,1 Αναστασία Πασιάλη μαζί σου μέχρι και τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κυριακάτικο ραντεβού μας. Υπέροχα θα περάσουμε αγαπημένα τραγούδια, δώρο, πολλά πολλά νέα και πολλά ακόμη. Δεν σου αποκαλύπτω τίποτα. Για να δούμε τι γίνεται στο δρόμο της πόλης, όπου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην είσοδο της περιφερειακής οδούς στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, όσον αφορά το ύψος της Πολύγνης, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα. Προσέχουμε αρκετά την άνοδο της Κατσεμίδης, συμβολή με Παπάφη και αργότερα προς την έξοδο της περιφερειακής οδού, ενώ φυσικά και στην Αγίου Δημητρίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις συμβολή με 3 Σεπτεμβρίου και Αγίου και φυσικά αργότερα με την Κατσιμίδη. Τώρα, στο κέντρο της πόλης αρχίζουμε και προσέχουμε λίγο τα στενά που γεμίζουν λεωφορονική στο φανάρι του Λευκού Πύρου, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης, συμβολή Μοναστηρίου με λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μαζί θα περάσουμε φανταστικά για τις επόμενες 3 ώρες, ενώ φυσικά στείλε μου και εσύ τη δική σου καλησπέρα στο 6982-951-951. Και ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε αγαπημένο Θοδωρή Φέρη. 1000 κομμάτια. Δυνάμωσέ το.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρεμπέτικο και από ένα αγαπημένο τραγούδι που σίγουρα κάθε φορά μας μεταφέρει στις μελλοντικές καλοκαιρινές μας διακοπές. Δεν ξέρω για εσένα, λέγω κάθε φορά που ακούω τραγούδι αυτό και είδαμε πού θα πάω το καλοκαίρι επιτέλους. Δηλαδή, πραγματικά. Άλλοι μου έχουν πει πήγαινε Τίνο, άλλοι Σέριφο, άλλοι Τίνο, άλλοι. Πραγματικά πάρα πολλές προτάσεις. Όλα τα νησιά της Ελλάδας, αλλά φυσικά και οι προορισμοί, οι ορεινοί, είναι φανταστικοί. Εντάξει, το καθένα έχει τα δικά του, δική του γλυκά. Πραγματικά εδώ πέρα η Ελένη μου γράφει, πήγαινε μου λέει Λιτόχωρο πάνω στον Όλυμπο με τις πηγές, με τη δροσιά, τα πλατάνια φυσικά. Ναι. Πραγματικά είναι υπέροχο και τα τσίπουρα εκεί πέρα και τα φαγητά φαντάζομαι όλα είναι καταπληκτικά. Γίνονται και υπέροχα φεστιβάλ αλλά και συναυλίες παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και πραγματικά ανυπομονώ για όλα αυτά. Προς το παρόν λοιπόν μας κάνει τη χάρη σήμερα ο καιρός. Είναι πάρα πολύ ωραία η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, η υγρασία στο 52%. Σαν έτσι μια μέρα καλοκαιριού ζούμε σήμερα. Ο ήλιος είναι φανταστικός και φυσικά όλα αυτά παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Αργότερα ακολουθεί Χρήστος Μάστορας και Νατάζα Θοδωρίδου σε μόλις λίγα λεπτά.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό. Hey, yeah!

0: ακούτε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Δική Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια φυσικά, αλλά και πολλά πολλά ακόμη. Και ένα από αυτά είναι και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 8 με 12 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Να ξέρεις, είναι η καλύτερη έκπληξη στο αγαπημένο σου άτομο, είτε για μια απλή γλυκιά καλημέρα, είτε για πραγματικά έκπληξη. Αλλά φυσικά, ακόμη και αν έχει γενέθλια γιορτή, εντάξει, είναι το καλύτερο δώρο, σου λέω. Στείλε μας λοιπόν το ονοματεπώνυμό του, φυσικά τον αριθμό τηλεφώνου και την ευχή που θέλεις να του αφιερώσεις στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951, γιατί από Δευτέρα το τηλέφωνο ξανά του Κοσμοράδιο θα πάρει φωτιά. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Το λατρεύω. Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Στη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στα στίχους της Ελεάνας Βρεχάλη, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι πραγματικά δημιουργούν αξιοσημείωτα τραγούδια. Δυνάμωσε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

101 του αιώνα, φτάσαμε στον 21ο με την τεράστια, ταχύτατη εξέλιξη του ίντερνετ. Φύγαμε όμως τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι το τέλος του κόσμου. Μα φυσικά, παρέα με Αντώνη Ρέμο. Δυνάμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε. Μα φυσικά στους 9, 5 και 1.

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Αγαπημένο τραγούδι το απολαύσαμε μόλις 95,1 και φυσικά μέσα από το story μας στο Instagram απολαμβάνεις και εσύ το σημερινό Love Battle. Βρίσκεστε λοιπόν μαζί για φαγητό και δεν σου προτείνει ποτέ το αίσθημα να δοκιμάσεις από το φαγητό του ή από το φαγητό της. Τι κάνεις λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Γιατί βρε παιδιά, εντάξει, πόσο να αντέξεις και εσύ, μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο να μοσχοβολάει και να μην σε αφήνει τέλος πάντων. Όχι, όχι, το φαγητό είναι για να μοιράζεται. Το φαγητό ενώνει τους ανθρώπους. Επομένως, βρίσκεσαι τη δική σου απάντηση μέσα από το story μας στο Instagram, γιατί στις 8 παρατέταρτο, ξέρεις, έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας, η απάντηση της παρέας. Τώρα λοιπόν, έρχεται και ένα τραγούδι από Peggy Zina. Είναι το νέο της τραγούδι που απολαμβάνεις εδώ καιρό δυνατά σου 5,1. Άμυνα. Ενώ το κορίτσι μας συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο Mona Lisa κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

0: Κρόπουλο, επίθεση. Το ακούσε πρώτο και αποκλειστικά στου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα φυσικά με τον αγαπημένο μας διαγωνισμό. Ήρθε η στιγμή, τατάν. Αγαπημένη θεραπεία σώματος, Drain Age. Γιατί είναι τώρα αυτό? Είναι λοιπόν μασάζ μέσω συγκεκριμένης μεθόδου ενδοδερμικών πιέσεων. Φυσικά βελτιώνει λεμφική, αιματική κυκλοφορία. Πραγματοποιείται από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν και γνωρίζουν πώς λειτουργεί και το λεμφικό σύστημα και με την αιματική και τη λεμφική κυκλοφορία έρχεται ουσιαστικά. Θεραπευόμενη περιοχή, φεύγει τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, οτιδήποτε μπορεί να κάνει το δέρμα να είναι ξανά υγιές και λαμπερό, σύσφυξη επιδερμίδας, ενώ φυσικά αποβάλλονται και όλες οι τοξίνες από το σώμα μας και από το δέρμα μας. Είμαστε πιο λαμπεροί, έχουμε καλύτερη υφή, πιο βελτιωμένη ποιότητα δέρματος και φυσικά έχει και αντιφλεγμονώδη δράση, πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος, βοηθά στην ψυχολογία μας, ρε παιδιά. Φυσικά έχει άμεσα αποτελέσματα, γιατί όταν είμαστε καλά και αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, να ξέρεις ότι αυτό ενισχύει και την εσωτερική αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, για στείλε μου και εσύ τώρα το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951. Γιατί τα Ζαλέ Medical Care στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών είναι πάντα δίπλα μας για να μας κάνουν αισθανόμαστε ακόμη καλύτερα με τον εαυτό μας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν μπορούμε να το λέμε κιόλας, νοικιάζω. Πάω, είδες που έχουν φτάσει τα ενίκια. Και η καρδιά έχει πάει ακριβά.
3: Ναι, αλλά ναι, δεν έχεις δικό σου ιδιόκτη. Τώρα τι θα κάνεις? Θα πας να κατσικωθείς σε κάποιον άλλον που... Παιδιά, συγκατοίκηση. Ξανά βλέπω τη συγκατοίκηση να έρχεται.
2: Α, αγκαλίτσα.
4: Μιράντα μου, έχει σκεφτεί από του ανθρώπου που ξέρει. Ναι. Αν έπρεπε να συγκατοικήσει με κάποιον, ήδη έχει αρχίσει να κλαίει, σα λέω.
2: Μιράντα, φαντάσου να έχουμε ένα σπίτι το οποίο να είναι 70 τετραγωνίδια και να συγκοτοικούμε εμεί οι τρεις. Δεν θα περνάμε πάρα πολύ ωραία.
3: 70
4: θέλω για μένα.
3: 85 έχω πάρει αυτή τη στιγμή και νιώθω καμιά φορά ότι θέλω κι άλλο.
4: Ναι, για βρες τώρα σπίτι 85 να δει πόσο κάνει.
3: Έχουμε και τα σκυλιά μα, σε παρακαλώ, όχι. Είπαμε όρο διαμέρισμα. Υπάρχει κάποιο που να νοικιάζει έτσι ένα.
4: Μια τριπλή μεζονέτα.
3: Ναι.
4: Αλλά να κάνει 400 ευρώ.
3: Αυτό.
4: Ιδανικά.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: όλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτεινή.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση σε εστιατόριο των Λαδάδικων πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα, καταγγέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων. Διεθνής ημέρα μουσείων 2026. Δωρεάν είσοδος και εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του κράτους. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα, λόγω εξάπλωσης σπάνιου στελέχους έμπολα. Ιράν. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για διαμεσολάβηση στις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ. Super League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Άρης Λεβαδιακός για την διεκδίκηση της πέμπτης θέσης στην έκτη αγωνιστική των play-off. Στις 7.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ για την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Champions League. Έθριος ο καιρός σήμερα και με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Και λογαριασμός. Έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Συνεχίζουμε το δικό μας κυριακάτικο ραντεβού μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασιαλή. Πολλά και ωραία έρχονται στη συνέχεια φυσικά. Πολλές αποκαλύψεις, νέες αποκλειστικότητες. Χαμός θα γίνει. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Καθώς επίσης και στον Ιούνιο και την Ιουνία. Τι ωραίο σπάνιο όνομα είναι αυτό, πραγματικά. Φύγαμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, διότι σημειώνονται μειωμένες ταχύτητες. Στην Εγνατία Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, θερμοπορία προς τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων, χρειάζεται αρκετή προσοχή και υπομονή στο κομμάτι αυτό. Καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, όπου καθυστερίες σημειώνονται στο φανάρι της Λεωφόρου Νίκης, στο Λευκό Πύργο, με Εθνική Αμήνη, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη, όπως επίσης και στην κεντρική διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα πορείας κυρίως προς το κέντρο της πόλης. Τέλος, κάποιες μικροκαθυστερίες συναντούμε στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και αργότερα των 40 εκκλησιών. Δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερο και φύγαμε να συνεχίσουμε, να απολαύσουμε δυνατά αγαπημένα τραγούδια. Σου φέρνω αμέσως τώρα Γιώργο Μαζονάκη. Δεν γουστάρω, παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Για δυναμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αγαπημένος ο Δωρής Φέρης, συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 και εγώ έχω να σου πω πάρα πολλά. Πάρε χαρτί και μολύβι και σε μείωση, γιατί έρχονται πολλά και ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν Τετάρτη 10 Ιουνίου. Δίνουμε ραντεβού στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να απολαύσουμε σε μια υπέροχη μουσική. Καλή σούπερ καλοκαιρινή βραδιά, τον Γιώργο Μαζονάκη. Μοναδική ερμηνεία, νέα παλιά τραγούδια. Όλα θα απολαύσουμε παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι γιατί θα κληρώσουμε και προσκλήσεις. Αλλά υπάρχουν και εισιτήρια μέσα από το more.com. Όπως και να έχει, κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να βρεις τα πάντα σχετικά με τη συναυλία αυτή. Ενώ έρχεται και το Splash Festival 2026 με μοναδική συναυλία από την Αναστασία live στην πλατεία Αριστοτέλους. Για σημείωσε 15 Ιουνίου. 9 η ώρα το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Το κορίτσι μας έρχεται για να τραγουδήσει όλες τις επιτυχίες της στα πλαίσια του Σπάστε τα Tour 2026. Φυσικά πάλι κλικ κοσμοράδιο.gr και τα βρίσκεις όλα. Αγαπημένες συναυλίες έρχονται πάντα παρέα με τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό. Hey, yeah!

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Δυσάναστε, ρε, αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμη. Και εγώ να σου πω ότι η Λευτέρη Σκιντάτος έγραψε νέο τραγούδι και σε μουσική και στίχους. Είναι το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, μοναδική ερμηνεία δίνει το κορίτσι μας αυτό, με τίτλο Να μ' αγαπάς. Ένα τραγούδι με ρυθμό, με πάθος, με ενέργεια. Και είμαι σίγουρη πως ανυπομονείς. Και εγώ να σου πω ότι η Λευτέρη Σκιντάτος έγραψε νέο τραγούδι και σε μουσική και στίχους. Είναι το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, μοναδική ερμηνεία δίνει το κορίτσι μας αυτό, με τίτλο Να μ' αγαπάς. Ένα τραγούδι με

0: Στις ανώτερα νέο τραγούδι από Γιώργο Κακοσέα απολαύσαμε μόλις στους 9-5-1. Και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle που βρίσκει μέσα από τα story μας στο Instagram. Το σημερινό λοιπόν αναφέρει το θέμα του φαγητού και συγκεκριμένα το αίσθημα δεν σου δίνει ποτέ να δοκιμάσεις από το φαγητό της, από το φαγητό του. Τι κάνουμε λοιπόν? Μόλις το 70% επικράτησε με την απάντηση δεν της δίνω, δεν του δίνω ούτε και εγώ. Γιατί παιδιά έτσι είναι. Όχι, το φαγητό είναι για να μοιράζεται. Αν μου δώσεις, σου δώσω και εγώ. Ενώ μόλις το 30% το βρίσκει αυτό λόγω χωρισμού. Πάντα στιευόμενη φυσικά. Αλλά και αυτά είναι κομμάτι της σχέσης και είναι πολύ ωραίο όταν μοιράζει. Να ξέρεις, και εσύ που δεν μοιράζεσαι φαγητό με τους ανθρώπους γύρω σου, όταν το μοιραστείς, νοστιμεύει μάλιστα στο δευτερόλεπτο. Κάντο και θα με θυμηθείς. Τώρα λοιπόν, για να ακούσουμε τι έρχεται από Δευτέρα 18 Μαΐου. Για δυνάμωσε.
1: Δευτέρα 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν.

0: Από ποτέ έχω εμένα, παίξε μόλις δυνατά στο 95,1. Δεν ξεχνάμε, έχετε το νέο της τραγούδι αύριο με τίτλο «Να μ' αγαπάς» σε μουσικές στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, αποκλειστικά στο 95,1. Συγχαρητήρια να δώσουμε για άλλη μια φορά στον Ακύλα, στο αγόρι μας, για την συμμετοχή του στην φετινή Eurovision. Κατέκτησε τη 10η θέση, κατέκτησε και τις καρδιές όλων μας σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι η καριέρα θα απογειωθεί ακόμη περισσότερο από εδώ και στο εξής. Φυσικά, συγχαρητήρια και στην Αντιγόνη στην Κύπρο και στη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, στη Βουλγαρία, Μπάνκα Ράγκα, και στην Εντάρα, όπου έφερε λοιπόν το βραβείο της Eurovision στη χώρα της. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει η Βουλγαρία σε διαγωνισμό, οπότε να το χαρούνε. Και φυσικά δίνουμε ραντεβού και στην Σόφια, έτσι, του χρόνου. Μια χαρά είναι και κοντά στη Θεσσαλονίκη. Φανταστικά θα τα περάσουμε. Φυσικά και σε όλη την ομάδα και σε όλους τους Έλληνες που συμμετείχαν στην βουλγαρική αποστολή φέτος. Πολλά συγχαρητήρια. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Την απολαύσαμε όλοι και φυσικά θα απολαύσουμε πολλές ακόμη. Και μουσικές συναυλίες έρχονται με το Κοσμοράδιο. Πολλά και ωραία. Πλησιάζει καλοκαιράκι. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Περάσαμε φανταστικά το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα. Φυσικά παραμένουμε κοσμοσυντορισμένοι. Ακολουθεί Σοφία Στεφανίδου με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, την καλύτερη διάθεση, μέχρι και τις 12 για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή. Εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι. Η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχετε να κοιμηθείτε με κάποιον άλλον στο ίδιο κρεβάτι, ας πούμε?
3: Πολύ, πολύ. Θα απαντάω εγώ, μην αντάσσε. Πολύ, για πες.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα που λέει το 99% των ζευγαριών παραδέχεται πως ένας από τους δύο απλώνεται τόσο πολύ που πιάνει περίπου το 90% του κρεβατιού.
4: Γι' αυτό σας λέω.
5: Το 90.
4: Να κοιμόστε χωριστά.
3: Excuse me, το 90 είναι πολύ. Δηλαδή, στο 10 ο άλλος ούτε το σεντόνι δεν χωράει, παιδιά. Όχι, αν δεύτερο άνθρωπο.
2: Έχει τύχει να είμαι στο πλάι, να κουμπάω οριακά σε κομοδίνο και να είναι έτοιμο να πέσω κάτω.
4: Να μην πέσει κάτω.
3: Αν ήσουν κουλουριασμένο στα πόδια, πάλι καλά.
4: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο βέβαια και τη σωματική διάπλαση του καθενό. Εγώ, α πούμε, πιάνω ούτω ή άλλω το 10% του κρεβατιού.
3: Ναι, άμα κάτσουμε εμεί οι δύο σε ένα κρεβάτι, Μιράντα μου, νομίζω η αναλογία αυτή θα είναι.
2: Βολεύεστε.
4: Στο πλάι, άμα γύρω, πιάνω ακόμα λιγότερο. Ενώ αν δεν είμαι ανάσκελα.
3: Εγώ είτε στο πλάι είτε στη φάτσα, το ίδιο είναι. Δεν κατάλαβε. Δεν σωζόμαστε πουθενά.
2: Άρα που καταλήγουμε ότι πρέπει το ένα δωμάτιο να το χρησιμοποιεί ο ένα, το άλλο δωμάτιο το χρησιμοποιεί ο άλλο.
3: Αν έχουν δύο δωμάτια, αλλιώ ο άλλο τον καναπέ.
2: Εκεί που έχουν τα ενίκια, άστα κάτω. Στροματσάδα μας βλέπω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
6: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
11: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 55χρονος οδηγός υπό την επίρρεια μέθης για επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευση σε προβλήτα του λιμανιού. Χανιά. Επιχείρηση διάσωση στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράκι της Αγίας Ειρήνης, όταν μια 65χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεσοπορίας. Ρωσία. 556 ουκρανικά ντρόνους κατέληφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την περιφέρειά της. Κίνα. Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του, 9 αγνοούνται και 5 διασώθηκαν μετά την πτώση φορτηγού από γέφυρα στην περιοχή Γκουαντσί. Super League. Ο Άρης κέρδισε το Λεβαδιακό με 3-0 και κατέκτησε την 5η θέση στην 6η αγωνιστική των play-off, ενώ ξεκίνησε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ για την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Champions League. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 49%. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα θα τα λέμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Φυσικά μαζί με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και θα περάσουμε υπέροχα. Πάμε αρχικά να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου γενικά θα την κάνουμε ήρεμα. Εκτός αν βρίσκεστε κάπου εκεί στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας, υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή και είναι και έντονο, θα έλεγα. Είναι με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ και για εσάς που έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων και εκεί συναντάμε ένα μποτιλιάρισμα. Τώρα εμείς χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για μοναδικό Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι ανεβαστικό, τι χαρούμενο και ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ο Μιχάλη Χατζιάννης, Φωτιά στη νύχτα, και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σήμερα Κυριακή 17 του Μαΐου γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ιουνία και ο Σόλων βλέπω. Χρόνια πολλά παιδιά, τι ωραία ονόματα είναι αυτά βασικά. Ζηλεύω να τα χαίρεστε. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζετε κιόλας, να βγείτε να το γλεντήσετε, ή αν δεν βγείτε μην αγχώνεστε, γιατί εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και στον απόϊχο της Eurovision. Εδώ σήμερα αναλύουμε τα χθεσινά που είδαμε. Πολλά συγχαρητήρια στη Βουλγαρία αρχικά και στην Τάρα με το Μπαγκαράγκα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω την αλήθεια. Πολύ δυναμικό τραγούδι. Πήρε την πρωτιά για πρώτη φορά λοιπόν η Βουλγαρία. Οι γείτονές μας λοιπόν εδώ δεν θα πάνε μακριά του χρόνου. Εδώ κοντά θα γίνει λοιπόν. Και η Ελλάδα στην 10η θέση με τον Ακύλα. Μπράβο να πούμε. Πολύ ωραία η εμφάνισή του. Έτσι, πολύ πρωτότυπο, παιχνιδιάρικο. Μ' άρεσε. Ωστόσο, εντάξει, το κοινό, παιδιά, ψηφίζει αλλιώς. Τι να κάνουμε. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμη για τη Eurovision. Σε λίγο έρχονται αυτά. Τώρα όμως έρχονται στα Βέντο αναδρομικά στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: ξανά.
1: Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όταν λέω μαζί, εννοώ και όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας εδώ, όπως στον Βασίλη, ο οποίος μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή βλέπει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ολυμπιακός, δηλαδή βλέπει ποδόσφαιρο, αλλά παράλληλα ακούει και Κοσμοράδιο. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Φιλιά πολλά να στείλω και στο Βαγγέλη από την Κοζάνη, που όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα είναι συντονισμένος στην εκπομπή, και στην Ιωάννα που μας ακούει τώρα από το αμάξι και λέει θέλει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, χατήρι δεν χαλάω, οπότε φέρνω αμέσως τώρα Νίκο Οικονομόπουλο και όπου κι αν πας, ανεβάστε την ένταση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τι τραγούδι, Πέγκη Ζήνα και Ματώνο, είχε κυκλοφορήσει το 2004, παρακαλώ. Ωστόσο, παραμένει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας φέρω στο σήμερα, όπου ξεκινάει σύμφωνα με τους αστρολόγους μια πολύ ωραία περίοδος για κάποια ζώδια. Συγκεκριμένα, μια εποχή πλούτου έρχεται και αυθονίας για τρία ζώδια. Τώρα, τέλος Μαΐου, αυτές τις μέρες θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και θα τα οικονομήσουν όπως φαίνεται ο Ταύρος, ο Δίδυμος και ο Παρθένος. Αυτά λοιπόν και με τα ζώδια. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με επιτυχίες. Σας φέρνω τα καλύτερα στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μια χωριάτικη σαλάτα έτσι το καλοκαίρι θα ήθελα πολύ να βουτήξω. Έχει καιρό να κάνω παπάρα.
3: Ωραία και αυτή η βούτα. Ρε παιδιά, αυτόν που βούτηξε μέσα στην φωντάνα τη Τρέβη, τον είδατε.
2: Τον τουρίστα. Ρε τον παπάρα.
3: Τα συνδύασε όλα. Νεοζηλανδός λέει. Δεν ξέρω, μήπως είδε το νερό εκεί, επιθύμησε τη χώρα του και λέει ας βουτήξω. Το μεταξύ και βραδάκι, δεν ήταν μέρα.
4: Κοίταξε να δει τώρα, σου λέει, άμα πετάξει ένα νόμισμα είναι γούρι. Άμα βουτήξω ολόκληρο, μήπως είναι πολύ γούρι.
3: Πολύ γούρι, 500 ευρώ πάει αυτό το γούρι. Καραμπινιέρια αμέσως γιατί περιπολούν και...
4: Μάλλον δεν θα το πληρώσει με κέρματα.
3: Εν τω μεταξύ, είδα που στα βίντεο που κυκλοφορούν λέει ο τουρίστας πήρε πρόσωπο 500 ευρώ επειδή βούτυξε στη φωντανά με το κεφάλι πρώτα.
4: Ωραία,
3: δηλαδή, αν βουτούσαμε το
4: με τον ποπό,
3: θα δεν λιγότερο.
4: Την επόμενη φορά κάνετε. Πώς το λένε, μπομπά.
3: Πέφτεις
4: με το. Αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολύγυρος. Επιτυχιακές εκδηλώσεις για την κήρυξη της Επανάστασης στη Χαλκιδική το 1821 πραγματοποιήθηκαν με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατάθεση στεφάνου στο Ηρώ και παρέλαση. Κυλκής. Χαλαζόπτωση έπληξε χθες στην Αξιούπολη και το Πολύκαστρο, σημειώνοντας καταστροφές σε στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο. Ιράν. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για διαμεσολάβηση στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Νότια Κορέα. Ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν Σεόκ παρενέβη για την αποτροπή απεργίας σε παγκόσμια τεχνολογική εταιρεία ηλεκτρονικών προϊόντων. Προκριματικά παγκοσμίου πρωταθλήματος handball ανδρών. Η εθνική ομάδα κέρδισε την Ολλανδία με 38-33 και προκρίθηκε στο παγκόσμιο του 2027. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπούσες και Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα και θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, ενώ πάμε να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου όπως φαίνεται δεν συναντάμε κανένα μποτιλιάρισμα. Μέσα στην πόλη όλα κυλάνε ομαλά. Όμως για εσάς που έρχεστε τώρα από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια των Μαλγάρων υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, οπότε να έχετε εκεί το νου σας. Συνεχίζουμε τώρα με σας και Ελένη Φουρέιρα, 10 με τόνο.

0: Αιγαίο και Αναβίση στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται, ξέρετε, ότι τα φρούτα έχουν πολλά ωφέλη, φυσικά για την υγεία μας, τη σωματική αλλά και την ψυχική. Ναι, λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα στις ΗΠΑ σε 120.000 γυναίκες, παρακαλώ, και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Η συστηματική, λέει, κατανάλωση φράουλας, μύρτιλου, μήλων και εσπεριδοειδών συνδέθηκε με 8% έως 16% μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης της ευεξίας. Ειδικότερα, όσους έτρωγαν πολλές φράουλες εμφάνισαν 8% υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ενώ εκείνες που προτιμούσαν τα μύρτιλα ήταν κατά 14% πιο αισιόδοξες. Οπότε, κορίτσια και αγόρια φυσικά εννοείται, αύριο που θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβικο τέλος πάντων κάπου, ξέρετε τι θα βάλετε στο καλάθι σας. Αυτά λοιπόν με τα φαγητά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχονται τα καλύτερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

Τι ωραίο τραγούδι ακούσαμε μόλις τώρα. Για όλα ικανή ή αλλιώς Τζαμάικα, με Χρήστο Μάστορα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σας συστηθώ λοιπόν κι εγώ, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε να ακούσουμε ακόμη πολλά τραγούδια και να πούμε πολλά, γιατί παιδιά είχαμε και τη Eurovision χθες. Ένας χαμός, πολλές ανατροπές. Πρώτη λοιπόν η Βουλγαρία με 516 ψήφους. Η Ελλάδα μας έφτασε στην 10η θέση και η Κύπρος στην 10η. Εγώ έχω να πω ότι τα περίμενα πολύ αλλιώς. Είναι η αλήθεια. Ήταν έκπληξη. Η Κύπρος, ειδικά με τον Τζάλα, μου άρεσε πάρα πολύ. Την ήθελα δεκάδα και η Ελλάδα έπρεπε να πάει περισσότερο. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε. Φοβερή όμως και η Βουλγαρία, εννοείται. Της άξιζε η πρωτιά. Φανταστική χορογραφία, δυναμική, πολύ ωραίο τραγούδι. Και τι σημαίνει το μπαγκαράγκα που όλοι απορούμε. Είναι λοιπόν, είπε η τραγουδίστρια Ιντάρα, ένα συνέστημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγηθείς από την αγάπη και όχι από τον φόβο. Και αυτή είναι μια ιδιαίτερη ενέργεια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη μετά για την Eurovision. Τώρα όμως συνεχίζουμε εδώ με ελληνικές επιτυχίες. Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη, καλά να περνάτε στους 9, 5 και 1.

0: Επίθεση είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Υπέροχο θα το έλεγα από άποψη καιρού. Τώρα είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι τους 24. Θα έχει κατά βάση ήλιο όλη την μέρα, οπότε μια χαρά. Μην ξεχνάτε, εννοείται, αντιλιακό, γυαλιά, καπέλα. Έχουν αρχίσει αυτά γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με επιτυχίες, αλλά πρώτα για ακούστε κάτι που έρχεται αύριο αποκλειστικά εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αναπνοή μου.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να σημειώσετε λίγο τις ημερομηνίες που θα σας πω, 22 με 24 Μαΐου, γιατί έρχεται το Football Mind Youth Tournament. Ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και ομάδες από την Ελλάδα, αλλά και από, από το εξωτερικό. Σκεφτείτε, θα συμμετάσχουν φέτος ομάδες όπως Λάτσιο, Ρώμα, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ, Παναθηναϊκός, Άρης, Αποέλ. Έγινε μεγάλη έτσι η λίστα. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 22 με 24 Μαΐου, σε Αγοράκη Sports Center, και στην Κατερίνη 5 με 7 Ιουνίου. Δύο λοιπόν ηλικιακές κατηγορίες, K9 και K11, τρεις ημέρες αγώνων και 84 ομάδες συνολικά και στις δύο κατηγορίες από 9 διαφορετικά κράτη. Καταλαβαίνετε, θα γίνει ένας χαμός, οπότε οι λάτρεις του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να το χάσετε.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Μου βγαίνει μια διαφήμιση στο Instagram από αυτά τα δώρα που θέλουμε να κάνουμε στο Μάνο. Που προσπαθεί για τους κοιλιακούς χρόνια ολόκληρα. Δύσκολο, δεν λέω εύκολο.
4: Κοιλιακούς ακούω και κοιλιακούς δεν βλέπω.
3: Σιξπάκ υπάρχει πολύ εύκολο. Όχι μόνο κοιλιακή, αλλά και στήθος και μπράτσα.
4: Το είδα.
3: Παιδιά, είναι ένα σωματωμένο μπλουζάκι.
4: Το φανελάκι μέσα, ναι.
3: Το φοράς. Από πάνω Μάνο βάζει το πουκάμισο και διαγράφονται όλα.
4: Έχει μέσα αυτό μαξιλαράκια. Και προεξέχουνε.
3: Και είναι όλα μούσκουλα.
5: Σαν τα. Και με ενίσχυση θα είναι, ρε φίλε. Θα πάρει να ξεντηθούμε και μετά.
3: Άλλο αυτό.
4: Να σου πω κάτι στο σουτιέ. Είναι δύο. Εκεί έχει 45 γύρω-γύρω, κατάλαβες.
3: Δεν θα το βγάλει. Θα αφήνει την άλλη να πιάνει, να νιώθει.
5: Σκοτάδι όμως πίσω.
3: Από τη μέση και κάτω.
5: Δεν θα βγάζω το μπλουζάκι όπως κάνουν μερικοί, ξέρω εγώ. Μόνο από τη μέση και κάτω. Θα εντυπωσιαστεί από όλα. Από μέση και κάτω, από μέση και πάνω, όλα.
4: Εκεί τα αφήνουμε πάνω σου.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 55χρονος οδηγός υπό την επίρρεια μέθης για επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευση σε προβλήτα του λιμανιού. Ρόδος. Τροχαίο δυστύχημα με δύο θανάτους σημειώθηκε στην περιοχή της Αφάντου μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρει ελαφρά τραύματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω εξάπλωση σπάνιου στελέχου έμπολα. Κίνα. Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του, 9 αγνοούνται και 5 διασώθηκαν μετά την πτώση φορτηγού από γέφυρα στην περιοχή Γκουανξί. Λίβανος. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ προτείνω να στείλουμε του χρόνου έτσι ένα τέτοιο τραγούδι στη Eurovision. Άνετα θα πάρει την πρωτιά, να μου το θυμηθείτε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και μαζί τα λέμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, παρέα με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ενώ ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου αρκετά άνετα θα την κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, οπότε φίλοι οδηγοί, κινήστε άφοβα παντού. Να έχετε το νου σας όμως εσείς που είστε στην Εθνική Οδό και έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί λίγο πριν τα διόδια των Μαλκάρων, έχει γίνει ένα ατύχημα και γι' αυτό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Τώρα, όπου και αν βρίσκεστε, ανεβάστε την ένταση γιατί έρχεται μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης. Στη συνέχεια έχουμε και Ήβη Αδάμου και Νίκο Βέρτη. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου, όλα θα τα ακούσουμε μαζί απόψε.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είπες και θα δωρισφέρεις και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχω μείνει λίγο άφωνη με αυτό που διάβασα πριν από λίγο, γιατί ακούστε τώρα τι γίνεται. Τα καρπούζια, λέει, πάντα αποτελούσαν μια δύσκολη καλλιέργεια για τα θερμοκήπια και τα συστήματα κάθετης γεωργίας, καθώς κυρίως λόγω της εκτεταμένης ανάπτυξης του φυτού και του μεγάλου μεγέθους των καρπών υπάρχει θέμα. Γι' αυτό, λέει, μια μητέρα και κόρη βρήκαν τη λύση χρησιμοποιώντας μέθοδο χημικής μετάλλαξης και έτσι κατάφεραν να περιορίσουν το μέγεθος του καρπού, χωρίς όμως να αλλοιώσουν τα βασικά του χαρακτηριστικά και τη γεύση του, και ουσιαστικά έφτιαξαν καρπούζια σε μέγεθος αυγού. Ναι, λοιπόν, καλλιεργούν και παράγουν τέτοια καρπούζια όσο ένα αυγό. Δηλαδή, εντάξει, φανταστικό αυτό. Δεν ξέρω, αφού είναι ίδια η γεύση, είναι τέλειο. Το παίρνεις και στην παραλία, έτσι, το βάζεις στη τσάντα σου, τίποτα. Ούτε χώρο πιάνει, μια χαρά. Πολύ μου άρεσε αυτή η ιδέα να το εξελίξουν και σε άλλα φρούτα έτσι μεγάλα, γιατί όχι. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, τώρα εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Φέρνω σε λίγο και τη Γαρμπή, Πέτρο Ιακωβίδη, Νατάσα Θεοδωρίδου. Γενικά θα γίνει ένας χαμός, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

μένα και τη Γαρμπή. Αυτό το τραγούδι μας γυρίζει πίσω στο 1996, τότε που κυκλοφόρησε. Νομίζω ότι ακόμη κάνει χαμό. Μπορώ να το ακούω συνέχεια και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους, κυρίως όμως στη Γεωργία και τον Νίκο που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από τη Χαλκιδική. Σκέφτομαι το μεταξύ το καλοκαίρι, μόλις σκέφτομαι Χαλκιδική και πλησιάζει σιγά σιγά προς τα εκεί θα πηγαίνουμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Έτσι ο καιρός φαίνεται πως καλυτερεύει, οπότε θα πάμε, τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι μας ακούτε και εκεί στους 9, 5 και 1 ή γενικά αν πάτε και κάπου πιο μακριά και δεν πιάνετε 95 και 1, μην αγχώνεστε. Υπάρχει το site μας κοσμοράδιο.gr που παίζει 24 ώρες το 24ωρο τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας διαθέσιμη και για iOS αλλά και για Android. Τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχεται το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Έτσι έχει μάθει, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: Είναι ο ένας και μοναδικός Σάκης Τρουβάς στα καλύτερά μου. Μας τραγουδάει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τι σας έχω. Σας έχω νέο τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ, το οποίο θα το ακούσετε από αύριο αποκλειστικά εδώ στους 95 και 1 με τίτλο Να μ' αγαπάς. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο με ρυθμό, έτσι πάθος και ενέργεια και αποτελεί μια νέα μουσική πρόταση για την κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Καθώς είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που παρουσιάζει έτσι ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Το Να μ' αγαπάς λοιπόν σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου θα είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες την Παρασκευή 22 Μαΐου, όμως εσείς μπορείτε να το ακούσετε πρώτοι αποκλειστικά από αύριο εδώ πέρα 18 Μαΐου στους 9, 5 και 1. Τώρα συνεχίζουμε εμείς εδώ με ήδη αγαπημένες επιτυχίες και έρχεται Νίκος Μακρόπουλος «Σε θέλω παράφορα».
1: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ωραία, και τελειωμένες καταστάσεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το αφιερώσω στο Γρηγόρη που μου έστειλε και τώρα ένα βιντεάκι που με ακούει. Δουλεύει παράλληλα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι non-stop. Μπράβο. Χίλια μπράβο στο Γρηγόρη και σε όλους έτσι που βλέπω πολύ είμαστε στο τρέξιμο, παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες αυτή τη στιγμή. Θα ακούσετε τα καλύτερα στη συνέχεια, όλα αυτά που εσείς ζητήσατε. Τώρα όμως θα σας μεταφέρω και λίγο στις ΗΠΑ, όπου έχουν αύριο την National No Dirty Dishes Day. Ναι, λοιπόν, είναι η μέρα αφιερωμένη στο καθάρισμα των πιάτων. Δηλαδή, δεν θέλει να αφήσεις καθόλου άπλυτα αύριο στην κουζίνα σου. Και οι λόγοι είναι πολλοί, λέει, ότι πολλά βακτήρια μαζεύονται κτλ. Θέλουν να υπάρχει μια καθαριότητα και γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργήσει μία μέρα το χρόνο, έτσι ώστε να υπενθυμίζει να το κάνουμε αυτό συχνά. Τώρα, ακούστε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αμέσως, μόλις αφήνουν ένα πιάτο εκεί στο νεροχύτη στην κουζίνα, να το πλένουν. Δεν αντέχουν να μένει. Υπάρχουν κάποιοι που τα κάνουν έτσι μία στίβα και το βράδυ κάποια στιγμή πάνε και τα πλένουν όλα μαζί. Εσείς, ποιος από τους δύο τύπους είστε? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, να μου πείτε και εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σοφία Στεφανίδου στον αέρα της πόλης μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε να φωτιά στη νύχτα.
3: Είσαι έτοιμος να βγεις?
2: Ναι, πώς. Όχι, θα βγω.
3: Θα βγεις,
2: Θα βγω κάθε Παρασκευή.
3: Αργά. Αργά στις 10 ή αργά στις 2?
2: Ξεκινάω από τις 10 και κλείνω το μαγαζί στις 3.
3: Κλείνεις το μαγαζί στις 3. Φαντάζεσαι κλείνεις στις 3.
2: Τώρα αντε παραδείγματο διαφήμιση. Θα πληρώσω να το κάνουμε διαφήμιση.
3: Να πληρώσετε, κύριε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα είμαστε για άλλη μια ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Φυσικά θα ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, ενώ τώρα πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μποτιλιάρισμα σε κανένα έτσι σημείο. Όλα κυλάνε ομαλά. Είναι ένα χαλαρό βράδυ Κυριακής και ας το απολαύσουμε μαζί με αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό. Πυροβολάκι σε ρέμος μπορεί να βγω και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: Για άλλη μια φορά και Δέσποινα Βανδύ και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και όσο έπαιζε, εγώ τώρα σκεφτόμουν γιατί δεν έχει πάει η Δέσποινα Βανδύ στην Eurovision. Πραγματικά νομίζω ότι έχει το πακέτο και το είχε τόσα χρόνια. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Είναι η απορία μου τώρα. Όμως σχετικά με την Eurovision, αποκάλυψε ο Γιώργος Παπαδόπουλος ότι του έχουν κάνει δύο φορές πρόταση από την Κύπρο να πάει μάλιστα με απευθείας ανάθεση, αλλά το αρνήθηκε. Λέει ότι έχει πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ άγχος όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά για ένα τραγούδι δεν το άντυχε, οπότε το αρνήθηκε. Δεν ξέρω, νομίζω θα του τέριαζε βέβαια, αλλά εντάξει, ο καθένας ξέρει παιδιά καλύτερα. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και εμείς συνεχίζουμε εδώ με επιτυχίες. Σε πολύ λίγο φέρνω όλα τα τραγούδια που εσείς ζητήσατε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

Μαργαρίτα και μοναδικός Χρήστος Μάστορας, ο οποίος μαζί με τις μέλισσες στο συγκρότημά του βρίσκεται αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στον Καναδά και στην Αυστραλία. Για ένα σχεδόν μήνα θα κάνουν λοιπόν διαδοχικές εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάντως μέχρι στιγμής έχουν κάνει ένα χαμό. Οι δύο πρώτες εμφανίσεις τους στη Νέα Υόρκη ήταν sold out, οπότε καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Και σκεφτείτε, είναι η πρώτη φορά στην 15ετή καριέρα τους που κάνανε εμφανίσεις εκτός Ευρώπης. Εύχομαι να το απολαύσουν, να περάσουν τέλεια, να ξεσηκώσουν εκεί το κοινό στην Αμερική και να κάνουν το δικό τους χαμό και στην Αυστραλία που θα πάνε, Καναδά, παντού δηλαδή. Είναι φανταστική. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε το βράδυ της Κυριακής μας εδώ στους 9.5 και 1 με τα καλύτερα τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται τώρα. Εξηγήστε μου, Κερία Ελληνίδου.

Και τι καρμπή. Στον απόϊχο λοιπόν της Eurovision ανέφερε η ίδια, εκμυστηρεύτηκε βασικά, πως όταν είχε συμμετάσχει τότε στη Eurovision είχε μια πολύ έντονη βραδιά. Εκείνη λέει, τη στιγμή είχα πάρα πολύ άγχος, βγήκα με έναν αέρα, νόμιζα ότι ήμουν έτσι στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα λέει με πολύ ύφος. Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι κουβαλάω την Ελλάδα στις πλάτες μου, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα θα γυρίσω πίσω, να φύγω και θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Σκεφτόμουν λέει ότι πρέπει να φύγω. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ? Ήμουν λέει αεράτη, δεν φάνηκε τελικά καθόλου αυτό. Αλλά μόλις λέει τελείωσε το τραγούδι, μπήκε λέει στο καμαρίνι, έπεσε κάτω και άρχισε να κλαίει με λυγμούς από την υπερένταση. Δηλαδή όλη η παρουσία της είχε μια, ένα παρασκήνιο που δεν ξέραμε παιδιά. Ωστόσο δεν φάνηκε τίποτα πραγματικά το άγχος που λέει. Στην ένατη θέση ήταν εκεί πέρα, ένατη θέση πήρε το 1993 με το τραγούδι Ελλάδα χώρο του φωτός και πραγματικά ήταν αεράτη, έτσι την είδαμε όπως ακριβώς λέει. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με επιτυχίες. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και φέρνω Γιώργο Σαμπάνη και Γεννημένη και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νατάσα Θεοδωρίδου και απέναντι, φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα εδώ στους 9, 5 και 1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και φυσικά καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έρχεται μια εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο για σένα, Γιώργο. Pause Point. Με το που θα πηγαίνεις, ας πούμε, να πατήσεις το Instagram.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα ανοίγει αμέσως.
3: Τι θα κάνεις.
2: Περιμένεις 10 δευτερόλεπτα.
3: 10 δευτερόλεπτα, να το ξανασκεφτώ.
2: Να το ξανασκεφτείς.
3: Ωραία.
4: Και νομίζεις ότι 10 δευτερόλεπτα είναι ικανά να με πτωήσουν.
2: Από τον ανοίγει, Γιώργο, ναι, τέτοιο αμέσως. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από την καθυστέρηση των 10 δευτερολέπτων.
3: Απλά θα μου σπάσει τα νεύρα, δεν θα κάνει τίποτα άλλο παραπάνω.
2: Και θα πεις, δεν το ανοίγω, οπότε
3: θα,
2: ναι.
3: Όχι, θα κάτσω άλλα 10 δευτερολέπτα. Δηλαδή θα κάθομαι 10 δευτερολέπτα παραπάνω από ό,τι καθόμουν πριν.
2: Πάσα πεισματικά.
3: Εντελώς.
2: Ελπίζω τώρα που μας ακούν τα συστήματα αυτά της Google να ακούσουν εσένα.
3: Το σύστημα αυτό πρέπει να το κατεβάσω από επιλογή, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιστεύεις ότι θα κάνω ποτέ αυτή την επιλογή?
2: Όχι, νομίζω ότι θα υποχρεωθείς να το εγκαταστείς, αλλιώς δεν θα είναι το κινητό.
3: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι άλλο.
2: Για πες.
3: Να βάλουν αυτή την καθυστέρηση στις εφαρμογές που παραγγέλνουν delivery. Αλλά να είναι καμιά ώρα. Το 10 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν κάτι.
2: Και νερό αντίστοιχα.
3: Να σου λέω πιο. Ένα βιτίο θα προλάβω να πιω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πλάι ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Δευτέρα, 18 Μαΐου. Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Από Δευτέρα, 18 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: ζήτημα.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Κακοσέος.
0: Τίτλος
1: και ισανότερα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοστρακούδια όπως αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.